0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Ακούς.
0: Star FM 9:33. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 9:33. Star FM.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 9:33. Star.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM
5: 933. Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Ίσως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ιεραπετρίτης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλή Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Ιεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Επισήμανε επίσης πως για τους περισσότερους η ζωή είναι πιο δύσκολη από ότι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών χθες το απόγευμα μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον βρίσκονται στο σημείο 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο και στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. 2 άτομα συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για 2 Έλληνες, 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον Ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέους για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς αντιμετωπίζουν τα συστήματα αεράμυνας του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες βράδυ και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε, ανέφερε. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής που έπληξε πολυόροφη πολυκατοικία στην πόλη της Οδυσσού, σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για εκρήξεις στο Κίεβο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ. Καθώς με οικονομική υπέρβαση της Πράσινης ΠΑΕ, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόφ Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμιβόρη 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Θα τα ακούσουμε πολλές φορές το τραγούδι αυτό, υποψιάζομαι, στην πορεία του προγράμματος του Sky 100,3, για να κάνει ο καθένας, ξέρω εγώ, τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να θυμηθεί. Γιατί διαβάζω σήμερα διάφορα πράγματα στις εφημερίδες για τις γενιές του 74 που τότε τέλος πάντων ή συμπαρατάχθηκαν, όπως χρησιμοποιείται το ρήμα αυτό εκεί με το Πασόκ, ή ξέρω εγώ, ήταν σε άλλα στρατόπεδα. Αλλά ξαναλέω, σκεφτόμενος και αναλογιζόμενος, πλέον στα 60, σχεδόν στα 60 ομιλών, αγαπητέ Νότι, λοιπόν, περασμένα μεγαλεία, διηγώντας τα ανακλές. Διότι μετά αυτά που μάθαμε, άσε τα τότε, δεν τα θυμόμαστε και πολύ πολύ το 74, αλλά τα γεγονότα, ας πούμε, που διαδραματίστηκαν το 81 και μετά το 81, το 85, στις άλλες εκλογές, και το 89 και το 93 και το 96 και γενικώς μέχρι σήμερα και αυτά που περάσαμε, ενδεχομένως οριοθετούν τα πράγματα. Αλλά ξαναλέω, αυτά είναι ιστορία. Έτσι, ιστορία. Ο καθένας τα έζησε διαφορετικά, είτε τέλος πάντων στην οικογένειά του όταν ήταν μικρός, είτε με άλλο τρόπο συμμετέχοντας στην διαδικασία αυτή, γιατί διαβάζω διάφορα πράγματα, αλλά και θυμάμαι και διάφορα πράγματα τα οποία, ξαναλέω, και εγώ τα βίωσα και εσείς ενδεχομένως τα βιώσατε, είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν έχει καμία σημασία. Ήταν όμως εκείνης της εποχής, της εποχής του 74, με την κλασική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει εκεί στο ξενοδοχείο την διακήρυξη του Πασό, και πίσω να φαίνεται ο συγχωρεμένος ο Καραλαμπόπουλος, αλλά και άλλα στελέχη του Πασό, λοιπόν, τα οποία έπαιξαν το δικό τους ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Έτσι, θα πει κάποιος, κομβική ημερομηνία σήμερα. Προφανώς, κομβική ημερομηνία για ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο, ξαναλέω, είτε βρέθηκε κοντά είτε βρέθηκε απέναντι σε ένα κόμμα που συνεχίζει να ζει και σήμερα με άλλα δεδομένα, πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων, μου λέγε ένας συνάδελφος, αλλά δεν πρέπει να πω το όνομά του, κάτι λέγαμε το πρωί για, με αφορμή και τα, θα σας πω τώρα κάποια πράγματα και από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, και λέγαμε, έβαλε το Πασόκ μια ανακοίνωση που λέει 80% λέει αυτών που είπε, λέει, ο Τσίπρας χθες είναι δικά μας, λέει το Πασόκ. Άρα λέω, του λέω του συνάδελφου, του λέω, άρα τι κάνεις εσύ, πας στο Πασόκ ή πας στο Τσίπρα? Μου λέει, εκεί μου λέει που δεν χρειάζεται, λέει, από κάτω να υπάρχουν υπότιτλοι εξήγησης αυτών που λέει κάποιος. Άιντε τώρα να βρεις και να εξηγήσεις πράγματα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Με ψυχραιμία και σήμερα θα περπατήσουμε. Νομίζω ότι αν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο γενικό πάνω-πάνω στην εκπομπή, θεωρητικά, θα είναι «Ράψτε τσέπες». Διότι έρχεται η ώρα, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο τώρα, δεν είναι μόνο μια απλή ΔΕΘ. Έρχεται η ώρα των εκλογών, άρα θα ακούσουμε πολλά. Ήδη ξεκινήσαμε χθες με τον Αλέξη Τσίπρα. Σάββατο βράδυ στις 8 είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Κυριακή το μεσημέρι στις 12 είναι η συνέντευξη τύπου. Να σας ενημερώσω κιόλας ότι εκτάκτως την Κυριακή θα κάνουμε παρέα 3 με 5 το μεσημέρι, μετά το τέλος της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, για να μιλήσουμε με παραγωγικούς φορείς, που λέω κι εγώ, για τις αντιδράσεις στη βάση των τοποθετήσεων και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, για να έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις αυτού του θέματος, του ζητήματος που προφανώς μας αφορά όλους. Η οικονομία, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αφορά τους πάντες. Όταν εννοώ τους πάντες, το εννοώ. 39 ευρώ, λέει, για να πούμε και 2-3 νούμερα τώρα, όχι πολλά για να σας ζαλίσω, 39 ευρώ είναι το όφελος σύμφωνα με την Εθνική Αρχή για την Ακρίβεια αν αγοράζετε μόνο τα προϊόντα, τα 1760-1800 προϊόντα τα οποία είναι με καλύτερες τιμές. Αυτό, ξαναλέω, είναι καταγραφή της ανεξάρτητης αρχής αν αγοράζετε μόνο αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουν εκπτώσεις. Ωραία. Όμως, για να σας πω και καλά δύο διαφορετικά νούμερα. Θα το κουβεντιάσουμε σήμερα αργότερα με τους φίλους μας τους αρτοποιούς. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε μαζί τους. Οι αρτοποιοί, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο τις αυξήσεις που καταγράφονται στην ενέργεια, στα καύσιμα, και πάνε σε αύξηση των προϊόντων και του ψωμιού. Άρα, να μανιμάνι,
μια ανάποδη κίνηση η οποία έρχεται με αφορμή το κλίμα και τα του ζητήματος που έχει να κάνει με, με τον πληθωρισμό, έτσι. Και επίσης να σας πω και ακόμα δύο στοιχεία, όχι πολλά πολλά, όχι πολλά πολλά, αλλά δύο στοιχεία, διότι βλέπω μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ήρθε στα χέρια μου, ότι οι τιμές, λέει, στα σούπερ μάρκετ κατέγραψα, λέει, τον Αύγουστο μείωση 0,15% σε αιτήσια βάση. Θα μου πείτε, σιγά τα ωάρε ψάλτη, μπορεί και να μην έχετε άδικο. 0,15%, έτσι. Λοιπόν, μειώσεις, ακούστε. Φρούτα και λαχανικά 7,6% κάτω. Τροφές και είδη για κατοικίδια. Λέτε να φάμε γατοτροφή ή να φάω τη σκυλοτροφή του Άρη, 2,32%. Οι νοπές και οι κατεψυγμένες ζύμες κάτω 1,93%. Τα αλκοολούχα ποτά, πόσο αλκοόλ να πιούμε άραγε, 1,63%. Και τα φρέσκα, λέει, ψάρια και θαλασσινά, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, ξαναλέω, δεν δικά μου, 1% κάτω. Και τα φρέσκα κρέατα ουσιαστικά έμειναν, λέει, ακίνητα. Δεν έχουν πάρει τόσο πολύ, έχουν γίνει αγελάδες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις, γιατί είχαμε και ανατιμήσεις σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, είναι ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη 3,42 πάνω. Αλαντικά 3% πάνω. Μπισκότα και σοκολάτες, πόσα μπισκότα και σοκολάτες να φάμε, 2,63% πάνω. Ξηρή καρπή 2,62. Νερά αναψυκτικά χυμή 2,55. Φτάνουν τα νούμερα, ψάλι μαζάλισες. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Ήρθε ένα παρόδο τώρα να πω και μια κουβέντα τώρα, κάτι, γιατί θα τα πούμε και λίγο με τις προτάσεις που έφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η πατριωτική σφορά έχει πολύ πλάκα. Έψαχνα να βρω, να ξέρετε, τα της πατριωτικής σφοράς. Θα μου πεις, τι είναι η πατριωτική σφορά, ψάλτη. Μην βιάζεστε. Επειδή παρακολούθησα χθες τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, η αλήθεια ήταν προγραμματισμένη 8, ξεκίνησε αργότερα. Είναι λίγο πασόκ η ώρα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτό είναι αλλού παπα Ευαγγέλιο. Για τον Έλφια δεν άκουσα κάτι. Α, θα μου πεις, γιατί να ακούσεις, ψάλτη. Συγγνώμη, για τον Έλφια που ακουμπάει το σχεδόν 85% των Ελλήνων πολιτών και πληρώνουν 12 μήνες το χρόνο, κάθε μήνα, βρέξει και ονίσει, καλοκαίρι, χειμώνα, άνοιξη, φθινόπωρο, δεν άκουσα κάτι. Λοιπόν, εμένα, να σας πω την αλήθεια, αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά αυτή η πατριωτική σφορά είναι πολύ ωραία. Μ' άρεσε. Καταρχήν να σας πω ότι σύμφωνα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όλα όσα τα μέτρα ανακοίνωσης, τα οποία έχουν ενδιαφέρον κάποια από αυτά, και να τα πούμε, έτσι, δεν είναι... Είναι 7,5 δις, λέει, χοντρά. Η κυβέρνηση χθες έβγαλε μια ανακοίνωση στο Υπουργείο Οικονομικών, λέει 13 δις. Άρα, για να μην αρχίσουμε να παίζουμε τώρα την κολοκυθιά, πόσα δις, γι' αυτό σας είπα, αγοράψτε τσέπες, ετοιμάστε. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας, ήθελα να πω κάτι για τα ράσα που έχουν μεγάλες τσέπες. Μην γελάς, Νότι. Αλλά δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, α, μην σας άσχετο το ένα με το άλλο. Λοιπόν, να σας πω. Γι' αυτό, λοιπόν, ξαναλέω, θα πρέπει δίπλα σε κάθε μέτρο που μπορεί να ανακοινώσει και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση σημερινή και ο Αλέξης Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα, να υπάρχουν δίπλα νούμερα, τα οποία νούμερα να τα αξιολογήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή για να τσεκάρουμε τι ισχύει, διότι καλός ο εντυπωσιασμός, καλύτερη η πραγματικότητα, διότι εκεί θέλω να καταλήξω, στο συμπέρασμα, ακόμα πληρώνουμε την κρίση που έχουμε περάσει. Δεν έχουμε τελειώσει με την κρίση. Και για να μην ξαναδούμε τα ίδια πάλι, αν όχι εμείς, γιατί εμείς θα αποχαιρετήσουμε το μάταιο τούτο, ως ο νούπο που λέει ο λόγος, μη γελάς, Νότι, η επόμενη γενιά ή οι επόμενες γενιές να μην ξαναδούν το ίδιο έργο, θεάτες. Λοιπόν, για να πάμε λίγο. Θυμάστε, δεν μπορεί, θα θυμάστε, που είχε ακουστεί στο παρελθόν τα 1500 αφημί που είχαν τα πιο πολλά λεφτά. 1500 αφημί, αυτά είναι, 1500 αφημί, ξαναλέω. Και τι φόρος, γιατί άκουσα χθες τον πρώην πρωθυπουργό να λέει ότι, πώς τον είπε αυτή την καταπληκτική ατάκα, την πατριωτική σφορά, 1% στο ισχυρότερο 1% των Ελλήνων.
ένα στο ένα. Δηλαδή ένα ευρώ για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας. Άλλο είναι αυτό. Τέλος πάντων. 1% στο 1%. Δηλαδή η κρέμ de la κρέμ των πλουσίων θα δώσουν το 1% της περιουσίας τους. Σωστά. Σωστά. Είναι όμως αυτό το 1% των πλουσίων περασμένα όλα στην περιουσία τους και φορολογούνται εδώ στην Ελλάδα, ή φαίνεται ότι είναι μέτοχοι ή συμμέτοχοι ή ανήκουν στο 1%, λέω εγώ τώρα. Πάμε πάλι πίσω. Θυμάμαι λοιπόν παλιότερα, γιατί εμείς μπορεί να μην θυμόμαστε τι φάγαμε χθες, αλλά έχουμε μνήμη ελέφαντα δυστυχώς, τα 1500 αφημί που είχαν περιουσία πάνω από 900.000 ευρώ. 1500 αφημί. Άρα δηλαδή το 1% στο 1%, πόσα λεφτά βγαίνουν. Να τα υπολογίσουμε. Θυμάμαι επίσης τη φορολόγηση αυτών που είχαν σκάφη και κότερα. Τα θυμάστε? Θυμάμαι επίσης και αυτοί που είχαν τις πισίνες. Τις θυμάσαι ενώ τις πισίνες? Τις θυμάται ενώ τις πισίνες? Τις οποίες τις ψάχναμε, θυμάμαι, επί Γιώργου Παπαδρέου δορυφορικά. Τις βλέπαμε από πάνω τσακ και ρωτάγαμε, πήγαινε η υπηρεσία και λέγε, είναι δηλωμένη πισίνα? Ε? Λοιπόν, και τώρα φτάσαμε και να δούμε υπό ποια κριτήρια ορίζεται αυτό το 1%. Θα μου πεις γιατί ψάλτε αυτό? Διότι σύμφωνα, ξαναλέω, με τις ανακοινώσεις και τις διαρροές που υπήρχαν νωρίτερα πριν τις ανακοινώσεις των μέτρων, αυτό έχει ένα κόστος και θα υπάρχει προφανώς μια καινούργια φορολόγηση για να βγουν τα λεφτά του προγράμματος σε βάθος τετραετίας, συν τα χρήματα τα οποία θα προκύπτουν από την γενικότερη φορολόγηση που θα υπάρχει στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ, είπε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στο 27. Και αν η κυβέρνηση το φέρει το χιλιάρικο νωρίτερα, λέω εγώ τώρα. Μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Εδώ καλό είναι να ρωτήσουμε και την άλλη πλευρά, δηλαδή την πλευρά των επιχειρήσεων, όχι των μεγάλων επιχειρήσεων, του ΣΕΒ ας πούμε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε? Γιατί θα έρθουν και μειώσεις, ας πούμε, λέω εγώ, των εισφορών. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Μείωση στο 6% του ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό, να σας πω την αλήθεια. Η κυβέρνηση λέει τα δικά της ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ δεν θα περάσει. Τι κόστος θα έχει αυτό το 6%, αλήθεια? Μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωραίο. Δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες. Θυμίζω 500 ευρώ κατά μέσο όρο αύξηση στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών. 300 ευρώ αρχικά αύξηση ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς των εκπαιδευτικών. Πρόγραμμα ανέγερσης 50.000 νέων κοινωνικών κατοικιών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού νοσοκομείου, όχι νοσοκομείου ρε, πανεπιστημίου, που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Και κατάργηση των πανελλαδικών. Νότι τέρμα έκαναν αναδικές. Θα υπάρξει, λέει, ένα άλλο σύστημα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα δούμε τώρα αυτό πώς θα είναι, ποιο θα είναι, τι θα περιλαμβάνει, τι δεν θα είναι κλπ. Αλλά δεν θα υπάρχουν, λέει, πανελλαδικές. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές για τα 7,39 δισεκατομμύρια που είναι το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε. Και βεβαίως τώρα θα δούμε, να ξέρετε ότι όλο το βράδυ τα κομματικά επιτελεία, όλα τα κομματικά επιτελεία, αλλά κυρίως κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί θα μου πεις τον δύο αυτόν, διότι από σήμερα ξεκινάει το ξεσκόνισμα. Ξαναλέω, το Υπουργείο Οικονομικών μίλησε για 13 δισεκατομμύρια ευρώ και εκεί λέει χάσαμε το λογαριασμό, λέει το Οικονομικών. Όπως και να έχει όμως, ξαναλέω, επειδή σιγά σιγά ζεσταίνεται το κλίμα για τις εκλογές του 27, καλό θα είναι αυτή η επιφυλακτικότητα που βγάζει ο απλός πολίτης στο πολιτικό σκηνικό του τόπου να οριοθετήσει λίγο και τις κινήσεις του πολιτικού, να είναι πιο διάφανο αυτό που βάζει πάνω στο τραπέζι. Για όλους μας. Για το μέλλον μας και κυρίως για το μέλλον
των παιδιών μας. Έτσι, αυτό λέω. Τώρα, δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Τι γίνεται με τα πετρέλαια? Χτυπάνε, βαράνε. Είναι στα 95,6 κυρίες και κύριοι το Brent. Όλα τα κομματικά επιτελεία, αλλά κυρίως της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί θα μου πεις τον δύο αυτόν? Διότι από σήμερα ξεκινάει το ξεσκόνισμα. Ξαναλέω, το Υπουργείο Οικονομικών μίλησε για 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εκεί λέει, χάσαμε το λογαριασμό, λέει το Οικονομικών. Όπως και να έχει όμως, ξαναλέω, επειδή σιγά σιγά ζεσταίνεται το κλίμα για τις εκλογές του 27, καλό θα είναι αυτή η επιφυλακτικότητα που βγάζει ο απλός πολίτης στο πολιτικό σκηνικό του τόπου να οριοθετήσει λίγο και τις κινήσεις του πολιτικού, να είναι πιο διάφανο αυτό που βάζει πάνω στο τραπέζι. Για όλους μας. Για το μέλλον μας και κυρίως για το μέλλον των παιδιών μας. Έτσι, αυτό λέω. Τώρα, δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Τι γίνεται με τα πετρέλαια? Χτυπάνε, βαράνε. Είναι στα 95,6

0: τράπεζη. Για όλους μας. Για το μέλλον μας και κυρίως για το μέλλον των παιδιών μας. Έτσι αυτό λέω. Τώρα, δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Τι γίνεται με τα πετρέλαια? Χτυπάνε, βαράνε. Είναι στα 95,6 κυρίες και κύριοι το Brent. Τώρα στην Ανατολή. Το φυσικό αέριο πόσο είναι? 73,71. 73,71. Κοίτανε παιδιά στα 36. Είναι η διπλασιασμός τουλάχιστον. Ο χρυσός στα 4.472 δολάρια η ουγγιά. Κάπου πήρε το μάτι μου χθες, τώρα που λέω για χρυσό, να τα πούμε και αυτά. Ότι ανακοίνωσαν, λέει, οι Ολλανδοί ότι μαζεύουν, λέει, το χρυσό τον οποίον έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Γιατί άραγε μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι Ολλανδοί? Μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση? Γιατί ανησυχεί η Ολλανδία για το ζήτημα αυτό? Για ακούστε. Η Κεντρική Τράπεζα, λέει, της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι μετέφερε τους τελευταίους 6 μήνες μεγάλο μέρος του χρυσού της από τη Βόρεια Αμερική στο Λονδίνο για να είναι, λέει, καλύτερα προετοιμασμένη για πιθανή κρίση εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. 86 μετρική τόνοι, οι οποίοι αντιστοιχούν, λέει, στο 28% του χρυσού της χώρας από τη Νέα Υόρκη και την Οτάβα του Καναδά. Και δεν είναι, λέει, η μοναδική χώρα που κινήθηκε και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Όπα! Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εντωμεταξύ έρευνα, θα σας την πω και αυτή μετά τις 6.30, μιας συστημικής τράπεζας, δεν έχει σημασία ποιας, που αναφέρεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και τα εφόδια που έχουν οι νέες γενιές. Με λίγα λόγια, λέει, γεμίσαμε μεταπτυχιακά και διδακτορικά, τα οποία όμως φαίνεται να έχουν λίγη επαφή με την αγορά. Και ότι αν ανοίξουμε τα δημόσια πανεπιστήμια και γενικότερα την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε φοιτητές...
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε τον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και φορόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και τρεις αστυνομικοί. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακριτριακή εισαγγελία τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Σας έπιασα με τα μούτρα πρωί-πρωί τώρα με τα οικονομικά κτλ. Σας ζητώ συγγνώμη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα, εκτός από τη μέρα που γεννήθηκε το Πασόκ, γιορτάζει ο Άνθιμος, γιορτάζει ο Αρχοντής και η Αρχοντία, γιορτάζει ο Πολύδωρος, γιορτάζει και ο Φίβος, όπως επίσης και η Φίβη. Λοιπόν, για να δω λίγο εδώ το Αγιολόγιο. Ανθίμου Επισκόπου, λέει Νικομιδίας, Θεοκτίστου, Αριστείωνος, Χαρίτωνος, Πολυδόρου του Νεομάρτυρα. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα εύχομαι. 7 παρα 3 θα ανατείνει ο ήλιος σήμερα. Και πρώτα Θεός να είμαστε καλά, θα δεις στις 8 παρα 7 πρώτα λεπτά το βράδυ. Η ζέστη είναι εδώ, παιδιά, δεν έχει φύγει με τίποτα, να ξέρετε. Και δεν ξέρω και τέλος πάντων τώρα θα μου πεις, εντάξει. Αύριο νηστεία και περισυλλογή, Μάλιστα. Και αύριο της Αγίας Ερμιώνης, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά αύριο θα τα πούμε την αυριανή μέρα. Μην το ξεχάσω, το ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίρη. Έχουμε ρίζο σήμερα, 8 παρατέταρτο. Κανονίστε την πορεία σας. Ό,τι ερωτήματα θέλετε να υποβάλλετε στον δικηγόρο εργατολόγο, είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170 έως 174 για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις κλπ. Κλπ. Είτε μέσω διαδικτύου skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράψε μια καλημέρα. Τα ξέρετε πλέον τώρα, υποβάλλετε και το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο, για να τα οριοθετήσουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια τάξη για να τα ρωτήσουμε. Κύριος Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία χθες το Μαρκό 2-2. Ωραία θηρία. Είδα την ΑΕΚΑΡΑ στο Sky χθες στην τηλεόραση. Εντάξει, δεν έπαιξε μπάλα η ΑΕΚ, θα μου πεις τώρα, εντάξει. Αλλά έβαλε δύο πιτσιρικάδες μέσα από τις μικρές ομάδες. Αυτό έχει ενδιαφέρον για μένα. Δηλαδή, παιδάκια ρε παιδί μου, ένας, νομίζω έπαιξε ένας μπάλα που είναι γεννημένος στο 9. Το 9. Νότι το 9, 2009, υπάρχουν και τέτοιες ηλικίες. Δηλαδή πόσο είναι, 17. Όχι, 17. Ράβες, έπαιξε στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ. Να πεις καλό είναι, καλό, δεν λέω, αλλά ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ τώρα εγώ δεν είμαι και ειδικός. Τι λεφτά δίνουν ρε παιδί μου οι ομάδες. Έδωσε λεφτά χθες ο Παναθηναϊκός, φέρνει σήμερα να πούμε. Πόσο, πολλά λεφτά, 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, πόσα είναι αυτά. Έφερε και άλλο παίχτη ο Ολυμπιακός. Πόσους έχει φέρει ο Ολυμπιακός φέτος. Πού θα τους βάλει όλους αυτούς. Αλλά του φύγε ένας Βραζιλιάνος, δεν του φύγε ένα παλικαράκι που ήταν και μάθανε και ελληνικά και τραγουδούσε και λοιπά. Δεν ξέρω και τα ονόματα, παιδιά. Δεν είμαι εγώ αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, στα του ελληνικού πρωταθλήματος. Για να δούμε. Ξέρω εγώ. Είναι γι' αυτό ένα ζήτημα μικρό μεγάλο το οποίο θα μας απασχολήσει. 39 και 3 χθες υψηλότερη θερμοκρασία στην περιοχή Αστέρι Λακωνίας. Αστέρι το Αστέρι. Σχεδόν 39 στη Σπάρτη, όπως ζέστη. Εκεί βλέπω και η Αιτωλοκαρνανία στη Γαβαλού 38 και 7. Στον Ασπρόπυργο, εδώ παραλία Ασπροπύργου 38 και 6. Και στη Σαλαμίνα 38 και 5. Τώρα που λέω Σαλαμίνα και ζέστη και αυτό και λοιπά, εχθές τι έγινε με τους φωτεινούς σηματοδότες το απόγευμα και μπλόκαρε το σύστημα και τρέχανε αλόφρονες ο κόμβος να δώσει λύση. Πού να δίνεται λύση άμα δεν έχει τα φανάρια, δεν δουλεύουν. Ο κόμβος, ξέρετε ποιο είναι, η υπηρεσία καινούρια τώρα η οποία θα παρεμβαίνει με drone από πάνω. Αν μόλις βλέπει λέει, τάκ, θα τρέχει εκεί πέρα με τις μηχανές, αλλά κάπου έβλεπα χθες ότι κάπου στην Αγία Παρασκευή στη Μεσογείον, επειδή μπλοκάρανε λέει οι φωτεινοί σηματοδότες, τα φανάρια που λέμε κι εμείς, λοιπόν, βγήκανε λέει κάποιοι οδηγοί οι οποίοι προσπαθούσαν να παίξουν ρόλο τροχονόμου. Βάλανε το αυτοκίνητο λέει δεξιά-αριστερά για να είχαν λέει κινητοποιηθεί τα πάντα. Χτυπάνε τα μηνύματα. Κατάλαβες. Λοιπόν, σε καλό δρόμο είμαστε. Τι λες, Σπυράκο, εκεί στην περιοχή σου έχει τόσο πολύ ζέστη. Μπράβο ρε Σπυράκο. Ωραία περιοχή έχεις, Σπυράκο. Μπράβο, τα καλύτερα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, η οποία έκοψε τα ηχητικά τα οποία θα ακούσουμε κατά πάσα πιθανότητα στο πρωινό μαγκαζίνο. Ναι, ασταμάτα να στέλνεις μηνύματα, Σπύρο, τώρα δεν κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε συζήτηση. Την καλημέρα μου στους πρωινούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο να έχετε, παιδιά. Τι γίνεται, για να δω λίγο τα μηνύματά σας. Το κλασικό πρωινό μήνυμα του φίλου μου του Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημήτρο μου. Τα καλύτερα, εύχομαι. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πολύ ευγενική είσαι κάθε μέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Γεια σου, γειτόνισσα. Δεν είπα τίποτα παραπάνω, γειτόνισσα. Είναι αυτό που βλέπω. Δεν έχω να κρύψω. Τίποτα που λέμε και στα δικαστήρια. Ό,τι βλέπω, λέω. Βλέπω έναν ευχάριστο άνθρωπο, ο οποίος είναι γεμάτος ενέργεια. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο το ακολουθεί. Μπράβο, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, να ξέρεις. Καλημέρα εδώ στο φίλο μου στην Καλυθέα. Απόλλων λέει το εφάνταστο και μόνο για εθεροβάμονες πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεχωρίζω τους φοιτητές που θέλει να τους κάνει και συνταξιούχους. Καλά, δεν είναι. Τους λέει, θα σου δίνω ένα πεντακοσάρικο για τα έξοδά σου, ρε παιδί μου. Αλλά ξαναλέω, ωραίο ακούγεται όλο αυτό. Αυτό το πρόγραμμα, τέλος πάντων, το οποίο ξαναλέω 7,39 δισεκατομμύρια. Ας πούμε, πόσο θα είναι το κόστος αυτό του πεντακοσάρικου, ας πούμε, την φοιτητική υποτροφία για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Και αν ο φοιτητής γραφτεί, αλλά δεν πάει, θα τα παίρνει. Γιατί άκουσα, ας πούμε, που λέει ότι τα μέτρα θα επανελέγχονται κάθε μήνα. Θα μου πεις, αυτό σε μάνα είναι ψάλτη. Όχι, αλλά λέω, ρε παιδί, είμαι γενικός. Εγώ πάντως επιμένω. Με τον ένφια κάνα νέο, γιατί ο ένφια είναι μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Θα μου πεις, με τον ένφια τα έβαλες ψάλτη. Βέβαια, με τον ένφια τα έβαλα. Και περιμένουμε, μπας και ακούσουμε τίποτα καλό. Να μειωθεί περαιτέρω αυτό το πράγμα. Ο πιο δίκαιος φόρος. Το θυμάστε, Βαγγέλης Βενιζέλος. Μην ξεχνιόμαστε. Έτσι διέ που ξεκίνησε. Φτάνει τα ωραία. Λοιπόν. 135 εκατομμύρια ευρώ θα κερδίσουν οι τράπεζες. Ακούστε τώρα να δείτε. Έχει υπολογιστεί, αν, προσέξτε, έχουμε αύξηση των επιτοκίων την ερχόμενη Πέμπτη από 2,25 στο 2,5% μετά τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 135 εκατομμύρια. Άρα θα παρακαλάει ο άλλος και θα σου πει, βάλε κάτι παραπάνω. Βάλε κάτι παραπάνω. Σωστά το λέτε τώρα, μου έχετε βάλει και άλλα ωραία θέματα, θα το κουβεντιάσουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη. 39 λέει, ευρώ να αγοράζω μόνο τα προϊόντα της λίστας. Α, θα μας κάνεις και το τραπέζι, βλέπω. Α, Βαγγέλη, σε καλό δρόμο είσαι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή δουλειά. Πάλι σηκώθηκες νωρίς, Νωρίς δεν πας. Ξυπνάς όσο νωρίς. Κύριε Γημιονή, καλημέρα σας. 3 Σεπτέμβρη το 1843 λέει, είχαμε τη μόνη συνταγματική επανάσταση της χώρας μας. Ναι, αυτό είναι σωστό. Κάπου διάβαζα σήμερα το σαν σήμερα και το έβλεπα την ανάλυση της ημερομηνίας αυτής, την οποία δεν την πολύ ξέρει ο κόσμος, έτσι. Δεν την πολύ ξέρουμε, γιατί την περνάμε στα ψηλά όσον αφορά τα σχολεία μας, κύριε Γημιονή. Δεν έχετε άδικο όμως αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν για μια πολύ καταρχήν πάω εκεί, να πούμε δύο-τρεις κουβέντες για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί θα μου πεις ψάλτη? Διότι χθες έγιναν κάποιες δηλώσεις από τη μεριά του Ταγί Περντογάν, οι οποίες θα έλεγε κανείς, καλά, δεν είναι πρώτη φορά που τις κάνει, όπως τις κάνει, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, όχι μόνο προκλητικές, αλλά ευθέως απειλητικές. Λέει λοιπόν ο Ταγί Περντογάν στην Αθήνα, εγκαταλείψτε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, διότι η Τουρκία λέει μπορεί να προβεί σε ενέργειες όπως έχει κάνει και στο παρελθόν. Θυμίζω το «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά», τα θυμάστε αυτά, τα θυμάστε αυτά, αλλά και τους πυράβλους Ταϊφούν που μπορούσαν να φτάσουν στην Αθήνα. Δύο χαρακτηριστικές δηλώσεις, έτσι, που στο παρελθόν έχει κάνει ο Ερντογάν. Ρωτήθηκε, λέει, στην πτήση κατά την επιστροφή από τη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάη στο Κυργιστάν όμως, ποια είναι η στάση της Άγκυρας σε περίπτωση, λέει, που η Ελλάδα συνεχίσει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά. Απάντησε, τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η ευθύνη μας, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, το τυράκι είναι αυτό, αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ, το ΚΑΣ είναι απέναντι από το Καστελόριζο, σημειώνω, στην Ελλάδα θα μας άκουγαν. Δηλαδή θέλω να σου πει ότι το Καστελόριζο είναι πολύ κοντά μας. Τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δει αμοιβαία ανταπόκριση στις καλές προθέσεις μας, είπε ο Ταγί Περντογάν. Θυμίζω 16 Αυγούστου το προεδρικό διάταγμα που κήρυξε θαλάσσιο πάρκο που περικλεί το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Έτσι. Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει, είπε ακόμα ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, το εξής. Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός, ευχαριστώ Πέτρο, για όσους μαθαίνουν από αυτήν, είπε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν. Που όπως καταλαβαίνετε, σηκώνει πολύ συζήτηση όλη αυτή η τοποθέτηση που έκανε ο Ταγί Περντογάν. Σημειώνω, τα λέγαμε και χθες με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, ότι προσφάτως, την περασμένη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε στην Αθήνα ο επικεφαλής της ΜΙΤ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, ο Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος, τα λέγαμε και χθες με βάση το ρεπορτάζ, είδε τον ομόλογό του, τον κύριο Δεμίρη. Σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή αναφέρει ότι όχι μόνο είδε τον κύριο Δεμίρη, αλλά συνοδευόμενος από τον διοικητή της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πέρασαν πέρασαν την πόρτα του Μαξίμου και συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό. Και πάντοτε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, συνομίλησαν εφόλης της ύλης για τα ελληνοτουρκικά. Σημειώνω ότι ο Καλίν, τα λέγαμε και χθες, δεξί χέρι του Ταγί Περντογάν, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του ως επικεφαλής της ΜΙΤ, μιας τεράστιας υπηρεσίας με τουλάχιστον 10.000 εργαζόμενους, ήταν το δεξί χέρι στην Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντινός. Άρα και αυτά που μετέφερε στην Αθήνα, αλλά και αυτά που μετέφερε από την Αθήνα προς την Τουρκία, νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον. Στις πληροφορίες του ρεπορτάζ είναι και η συμφωνία και γενικότερα η συναντήληψη ή, αν θέλετε καλύτερα, ο παράλληλος βηματισμός της Αθήνας με το Ισραήλ και την ανησυχία που έχει η Τουρκία για το ζήτημα αυτό. Να πω κι άλλη μια παράμετρο της φιλίας εντός ή εκτός αγωγικών, γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, οι φιλίες μεταξύ των κρατών είναι σημερινά φαινόμενα. Αύριο δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρχει. Έτσι, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ, ως παράμετρο το λέω, έχει ένα δίκτυο μυστικών υπηρεσιών παντού. Θα μου πεις, φιλακροατή, γιατί το λες αυτό? Διότι μπορεί να φτάνουν πληροφορίες σε μας, οι οποίες μπορεί να μας βοηθήσουν πάρα πολύ, να ξέρετε. Είναι στο εμπαρόδο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτηση της νέας πρέσβεως του Ισραήλ στη χώρα μας, η οποία δεν είναι διπλωμάτης. Είναι, πώς το λέγαμε παλιά εμείς εδώ πέρα, είναι πρέσβης εκπροσωπικότητων. Έχει δικαίωμα, λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας, να ορίζει και μη διπλωμάτες. Έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα η νέα πρέσβης. Εδώ βρίσκεται, θυμίζω, και η Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, αναμένεται σε ανώτερο επίπεδο κάποια στιγμή να έρθει για αυτόν τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών και ο Υπουργός Εξωτερικών ο Ρούμπιο των ΗΠΑ και ενδεχομένως και ο Χέξεφ, ο υπουργός άμυνας ή υπουργός πολέμου των ΗΠΑ. Και με αυτόν γίνεται ένας κακός χαμός, να ξέρετε, λέει, στο Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι παρετήσεις, κάτι αποπομπές, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Όταν είναι ανοιχτό το μεγάλο μέτωπο και του πολέμου. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις. Ενώ ότι μισό λεπτό να θυμίσω ότι, παιδιά, ο μήνας έχει 3. Σε 11 μέρες έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Την ετήσια, μοναδική, εξαιρετική, ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη φέτος στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, συμμετέχουν μεγάλα ονόματα φιλοκερδός: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Αγοράστε τα εισιτήριά σας τώρα, ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr, για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την μοναδική αυτή συναυλία. Να επαναλάβω μονότονα ότι τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε για την αγορά δενδρυλίων και τη φροντίδα τους όταν φυτευτούν, αλλά και για μια σειρά ενέργειες που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος, καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.

0: Ωραίο, ωραίο το μήνυμα μου έχει στείλει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, παιδιά, ότι όλα τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, εγώ τα διαβάζω. Μπορεί να προλαβαίνω να τα πω στον αέρα, αλλά όλα τα διαβάζω. Να δει, μην, επειδή βλέπω και κάποια παραπονάκια, του στείλω τη ρε, εσύ σου στέλνουμε μηνύματα και δεν ασχολείσαι μαζί του. Α πούμε, μου λέει η Αλεξάνδρα, 3 του Σεπτέμβρη για μένα είναι του 1989. Θα μου πει τι έγινε, ψάλτη τότε. Τότε η Αλεξάνδρα εκείνη τη μέρα παντρεύτηκε. Κανένας συγκεκριμένος, παρακαλώ, λέει, με την επέτειο γέννηση του Πασόκ, λέει η Αλεξάνδρα. Άρα 89, 99, 9, 19, 29. Πρώτα ο Θεός, Αλεξάνδρα, πας για τη σαραντάρα, ε. Και φόνο να έχεις κάνει, να ξέρεις, θα έχεις αφαιθεί ελεύθερη. Πλάκα κάνω έτσι. Αλεξάνδρα μου, τα καλύτερα εύχομαι και σε σένα και στο σύζυγο και στην οικογένεια. Να είμαστε καλά. Τάκι, δεν το ξέρω αυτό. Αντί για το καπί, θα πας στο ΕΚΠΑ χωρίς εξετάσεις να παίρνεις το 500. Όχι, δεν βολεύει όμως. Πρέπει να πας κάπου εκτός Αθηνών για να πάρεις το 500 του Τσίπρα. Καλημέρα, Τάκη. Λοιπόν, στην φίλη μου την Αλεξάνδρα, την άλλη Αλεξάνδρα, θα ρωτήσω. Δεν νομίζω να ξέρει ο Ρίζος αυτό που μου λες, αλλά θα ρωτήσω. Βαγγέλη, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ για αυτό το οποίο κάνεις. Αλήθεια σου λέω, δεν λέω παραπάνω, δεν χρειάζεται. Μεταξύ μας, εγώ και εσύ μόνο, ε. Γεια σου Γιάννη, ναι, η πόλη η ΚΑΣ που είναι απέναντι από το Καστελόριτσο είναι η αντίφυλος. Βέβαια, να ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα πηγαίνουν εκεί για ψώνια οι Καστελόριζοι. Έχουν, όχι, εκεί δεν τη λένε λαϊκή, πώς το λένε, το λένε παζάρι. Ναι, ναι, έχω μιλήσει με τους Καστελόριζους κατά επανάληψη. Όπως επίσης, να ξέρετε, έχουν κάνει και τα παράπονα οι Καστελόριζοι αναφορικά με την κατάσταση που χρειάστηκε πολλές φορές κάποιοι που είχαν χτυπήσει, τραυματιστεί κλπ. Να πάνε στην Τουρκία. Και τα παράπονά τους. Τα τελευταία βεβαίως δεν τα ακούμε αυτά. Επανέρχεται ο κύριος Κιμιονής και μου λέει: καλά, λέει, και στο Καλαγάτς, δυτικά της Ανδριανούπολης, στον Εύρο, αν φωνάξουν οι Έλληνες, λέει, ακούγονται απέναντι. Σωστό και αυτό. Αλλά ο Τούρκος θέλει να λέει τα δικά του. Όπως καταλαβαίνεις, κύριε Κιμιονή μου. Έτσι δεν είναι. Η πολιτική γενικά. Το είναι τη δική του οπτική θα βγάλουν πάνω στο τραπέζι. Καλημέρα, Αντώνη, δίκιο έχεις. Η Τουρκία και ειδικά τώρα όπως έχει εξελιχθεί με τον αναθεωρητισμό της. Εδώ και αιώνες άναβε φωτιές στην περιοχή της. Και λέει ο Αντώνης, μόνο ο σύμμαχός μας, το καθαρό μυαλό και το Ισραήλ. Και νομίζω ότι όχι μόνο το Ισραήλ. Προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις και με την Αίγυπτο και με το Λίβανο και με άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, προσπαθώντας να βρούμε κάποιες ισορροπίες, για να το πω ευγενικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή που έχει υποθεί και από τα χέρια του σημερινού πρωθυπουργού και παλαιότερων πρωθυπουργών και του Δένδια και άλλων, αν γίνει κάτι, να ξέρετε, φίλοι, μόνοι μας θα είμαστε. Τώρα, όσον αφορά τα υβριδικά που συμβαίνουν σε επίπεδο Ευρώπης, κυρίες και κύριοι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, να ξέρετε. Κάθε άλλο, με αφορμή, ας πούμε, και την κλιμάκωση που υπάρχει μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι ρε παιδί μου, πάμε σε μια προεκλογική περίοδο και στη Γερμανία, κάτι πρέπει να κάνει ο Μέρτς. Δίκιο έχετε, αλλά γενικά τα πράγματα τίνουν στα δύσκολα. Μπορεί εμείς εδώ να είμαστε στην τρέλα μας, στην ιστορία των γεγονότων που διαδραματίστηκαν χθες στη Βουλή, ας πούμε, για την Έλενα Κρήτα, τα έλεγα και προχθές, τις φωνές, τους τσακωμούς, το ένα, το άλλο, τον Αντώνη Ζαμαρά για το τρίτο φύλο, αλλά ο πραγματικός κόσμος τρέχει για άλλα ζητήματα. Έβλεπα, για να κλείσω, δεν θα πω πολλά πολλά, ούτε για το βέτο, ούτε για τίποτε άλλο. Έβλεπα λοιπόν τα ξημερώματα που πάλι άλυξε το μάτι μου, γιατί τα έχουμε πει αυτά, δεν ξυπνάμε ό,τι ώρα θέλουμε. Ότι οι Αμερικανοί, λέει, στήσανε, να το, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στήσανε, λέει, εκτοξευτήρες πυράβλων Tomahawk στο Trondheim της Νορβηγίας, όπου η εμβέλεια των πυράβλων είναι αρκετά μέσα σε ρωσικό έδαφος, όπως επίσης και σε ένα νησί που λέγεται Ζαν Μαγέν, αν λέω σωστά το όνομά του, είναι βόρειο-ανατολικά από την Ισλανδία, πολύ ψηλά, και εκεί η εμβέλεια των πυράβλων είναι αρκετά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Με λίγα λόγια, θέλω να σας πω ότι αν διάφορες ψηφίδες της ενώσης, θα μου πεις, προκύπτει κάτι? Προκύπτει ότι υπάρχει μια διαδικασία, γεγονότα τα οποία με ψύχρωμο μάτι οδηγούν κάπου. Πού θα το δούμε. Αν πιτανεύσει λογική, κάτι μπορεί να γίνει. Να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Αν δεν πιτανεύσει λογική, δεν ξέρω. Δεν είμαι και πάρα πολύ στο αισιόδοξο κομμάτι, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Καλό δρόμο σε όλους. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα κυκλοφοριακά, επειδή με ρωτάτε. Εντάξει, λίγα, πολύ λίγα πράγματα στο ρεύμα ανόδου της, του ποταμιού. Λίγα, ξαναλέω. Το Χαϊδάρι και εκεί λίγα πράγματα. Εκεί στην αρχή, στο ύψος περίπου του Βοτανικού Κήπου Διομήδους. Στο ρεύμα προς τη λίμνη. Star FM
1: 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο να η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίσει νησιά με υποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι τρεις αστυνομικοί. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις τα ξημερώματα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακριτρία και η εισαγγελέα τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρας στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα ελληνοτουρκικά και τις τελευταίες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας σε σχέση με τις πρωτοβουλίες της χώρας μας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Να τον ακούσουμε.
1: Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
0: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, ούτε θα το αλλάξουμε, επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την υλοποίηση του έργου.
2: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
0: Στην Αθήνα, εντωμεταξύ, βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν. Ο κ. Καλίν συναντήθηκε με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμίρη, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με την Καθημερινή, μετέβησαν στο Μέγαρο Μαξίμου που τους υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, συνομίλησαν για τα ελληνοτουρκικά χωρίς πιεστική ατζέντα, με τον Τούρκο αξιωματούχο να εμφανίζεται καθησυχαστικός χωρίς να μεταφέρει κάποιο μήνυμα. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς, 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα και μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Τσίπρα.
3: Και έρχομαι τώρα στο μεγάλο στοίχημα, να ξαναδώσουμε αξία στην εργασία. Γιατί δεν αρκεί να αυξάνονται οι μισθοί ονομαστικά στο τέλος του μήνα. Σήμερα η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Η πρόσβαση στη θεραπεία γίνεται δικαίωμα. Πάβει να είναι δοκιμασία οικονομικής αντοχής. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει εσύ χωρίς τους ανθρώπους. Και αν θέλετε, είναι η ελάχιστη ανταπόδοση σε εκείνους που κράτησαν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Με πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών και με ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας τους. Με την κατάργηση του τιμωρητικού νόμου Κεραμαίος και εισαγωγή ουσιαστικής ολιστικής αξιολόγησης που στηρίζει τον εκπαιδευτικό και βελτιώνει το σχολείο.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
3: Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες, η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, τόνισε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ανά νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία. Στις διεθνείς εξελίξεις, συναγερμό σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, προχώρησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας. Μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, η κυρία Κάλας διαβεβαίωσε ότι οι 27 πρόκειται σύντομα να ανακοινώσουν την αποστολή νέων μέσων αντιεροπορικής άμυνας για να βοηθήσουν την Ουκρανία, που πλήττεται καθημερινά από μαζικά φωνικά ρωσικά πλήγματα. Την ίδια ώρα, με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεση με ντρόν στη Λειψία. Πρόκειται για ένα Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και ένα Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα εντωμεταξύ συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες, 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφές σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, παράταση της τουριστικής περιόδου μέχρι και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, οι θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς έχουν αυξηθεί κατά 600.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό μήνα στα 3,6 εκατομμύρια. Η τάση για πιο ήσυχες και πιο δροσερές διακοπές ενισχύεται και η Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί σταθερή επιλογή. Αθήνα, Κρήτη και Ρόδος είναι οι προορισμοί που φαίνεται να κερδίζουν από τη διαφερόμενη επιμήκυνση της σεζόν. Λιγότερες σε σύγκριση με πέρσι είναι οι αεροπορικές θέσεις για Μύκονο και Σκιάθο. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών και ψηφιακών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Τέσσερα είναι τα τελευταία περιστατικά στην Πάτρα και στην Αρχαία Ολυμπία, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση έφτασε τις 9.000 ευρώ. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών εμφανίστηκε στο θύμα σε βιντεοκλήση ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής Κριστιανό Ρονάλντο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τη ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω Άιρης για φιλανθρωπικό έργο. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς αντιμετωπίζουν τα συστήματα αεράμινας του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση το πρωί του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Το Ιράν εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και ορκίστηκε πως θα συντρίψει τους Αμερικανούς εχθρούς μετά από τα φωνικά πλήγματα που δέχθηκε με 19 νεκρούς.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι τα εξής: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόκι Φυσιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μερένια. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζεις και γνωρίζουν και οι ακροατές και ακροατριές μας, προχθές το πρωί ήταν εξαιρετικά δύσκολη η κυκλοφοριακή εικόνα του λεκανοπεδίου. Εχθές ήταν καλύτερη, σήμερα είναι ακόμα καλύτερη. Ευτυχώς. Κίνηση επί της ουσίας έχουμε μόνο στο Σκαραμαγκά. 800 μέτρα ηλιοφόρο σχιστού, όχι μποτιλιάρισμα, αραιό μποτιλιάρισμα, προς πυκνή ροή θα μπορούσα να πω, και ηλιοφόρος Αθηνών από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων και μόνο, και μια μικρή καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή δηλαδή, προς την Δημητρίου Γούναρη και προς την πλατεία Υποδαμίας. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός αρχικά. Τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νόμου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και με μονωμένες καταιγίδες βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, τα νησιά δηλαδή, κυρίως γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: Το τραγούδι έχει τίτλο Βανίλια. Okay. Είναι λίγο καλοκαιρινό, λίγο ερωτικό, λίγο κάπως έτσι. Πάντως έχει συννεφιά ή μου φαίνεται. Ε? Κάπως έτσι δεν είναι. Ναι, κάπως έτσι ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά ξέρω εγώ. Οκ. Μεσχέ μινιμάλ. Μεσχέ μινιμάλ. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και την επικοινωνία εδώ στο Sky 100,3. Τρίτη σήμερα, τρίτη, πέμπτη, μάλλον 3 του Σεπτέμβρη. Τα λέγαμε νωρίτερα για το Πασόκ, μη μου στέλνετε τώρα μηνύματα. Τα κάναμε, ξεμπερδέψαμε στην έναρξη της εκπομπής. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των Αρτοπιών της Αθήνας, τον κύριο Ιάσονα Καπλάνη. Διότι όπως σας έλεγα και νωρίτερα, εντάξει, μειώσεις, αλλά οι φουρναρέοι δεν αντέχουν άλλο, λέει, να απορροφούν τις αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια, και ήδη φαίνεται να έχουμε κάποιες πρώτες αυξήσεις στους φούρνους της γειτονιάς. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι είδους, μάλλον τι ύψους, όχι είδους, τι ύψους αυξήσεις καταγράφονται?
1: Αυτό που βλέπουμε στους πιο πολλούς συναδέλφους είναι μια αύξηση της τάξης των 10 λεπτών τη φρατζόλα.
0: Δηλαδή από σε πόσο?
1: Οι μέσες τιμές από 1 σε 1,10 ή από 1,10 σε 1,20 εκεκειμένως οι τιμές εδώ στην Αττική.
0: Σε όλα τα είδη ψωμιού, κύριε πρόεδρε?
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί έχουμε σημαντικές αυξήσεις στην ενέργεια, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς το έχουμε καταγράψει από την πρώτη στιγμή σαν σωματείο ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της ενέργειας, από όταν εξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν και είχαμε εκφράσει την έντονη ανησυχία μας ότι το πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν εισακούμαστε το να πάρθουν κάποια μέτρα όσον αφορά την ενέργεια, φυσικό και επόμενο να βλέπουμε αυξήσεις τώρα στο ψωμί. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή όμως ότι δεν είναι ο σκοπός μας αυτός.
0: Μα να θυμίσω ότι στο παρελθόν και με εσάς αλλά και με τους προηγούμενους πρόεδρους του Σωματείου γινόταν προσπάθεια ή τουλάχιστον κάποιες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος. Είτε είχε να κάνει με το αλεύρι στην αρχή του πολέμου της Ουκρανίας, μπράβο, είτε του ρεύματος, με κάποιες προσπάθειες, κάποιες ενέργειες για να έχετε ειδικά τιμολόγια εσείς, τέλος πάντων, που είστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις για να παραχθεί ψωμί και ρεύμα και φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Λοιπόν, αλλά φαίνεται ότι αυτά δεν ευδοκίμησαν, δεν βοήθησαν τόσο πολύ όταν έχουμε τόσο σημαντικές αυξήσεις των τιμών.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, βγαίνει από μόνο του από τον κλάδο ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές του ψωμιού χαμηλά, γιατί είμαστε εμείς οι οποίοι ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Δηλαδή, ο φούρνος της γειτονιάς και ο καταναλωτής έχουν μια σχέση ιδιαίτερη, δεν είναι μια πρόσωπη σχέση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και αυτό μέσα και από το σωματείο γίνεται η προσπάθεια ώστε να ανακουφιστούν οι συνάδελφοι πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι όλα τα χρόνια, δεν είναι μόνο το τελευταίο 1-1,5 χρόνο.
0: Σωστό.
1: Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις πάνω στο θέμα της ενέργειας.
0: Ισχύει, κύριε πρόεδρε, το κουβεντιάζαμε και χθες, αλλά θέλω να το ακούσουμε, ότι κλείνουν οι φούρνοι. Δηλαδή, φεύγει, ας πούμε, παίρνει σύνταξη ο άνθρωπος που άνοιξε το φούρνο, τα παιδιά του, ή δεν υπάρχει κάποιος άλλος να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να έχουμε λουκέτα.
1: Θέλω να δείτε, εγώ είμαι 53 χρονών και από 3 χρονών είμαι
0: μέσα στο χώρο,
1: παιδί φούρναρη, ναι. Και είμαι δεύτερης γενιάς αρτοπίος. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο, ένας φούρναρης να βγαίνει σε σύνταξη και να μην υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Είτε μέσα από την οικογένεια, είτε να πάρει κάποιος άλλος το φούρνο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή όποιος βγαίνει στη σύνταξη, ο φούρνος κλείνει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το βλέπουμε πρώτη φορά στην ιστορία.
0: Βλέπω και ερωτήματα ακροατών. Ισχύει ότι υποψιάζουμε τώρα και λόγω της αύξησης που σιγά σιγά μπαίνει στην καθημερινότητα του καταναλωτή, θα πάμε σε λιγότερα προϊόντα τα οποία θα αγοράζει ο μέσος πολίτης στο αρτοπείο της γειτονιάς?
1: Το τελευταίο διάστημα το ξαναβλέπουμε έντονα αυτό το φαινόμενο. Ήταν ένα φαινόμενο που το είχαμε δει μέσα στην οικονομική κρίση. Το ξαναζούμε πάλι αυτή τη στιγμή. Ο καταναλωτής κόβει γιατί δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι ένας μισθός ήταν για το μισό μήνα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ και την επικοινωνία. Ναι. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ιάσον Καπλάνης, ο πρόεδρος των Αρτοπιών της Αθήνας. 10% η αύξηση περίπου στο ψωμί στο αρτοπείο της γειτονιάς. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι υπάρχουν μειώσεις, αλλά υπάρχουν και προϊόντα τα οποία αυξάνονται. Και υπογραμμίζω το γεγονός της ενέργειας, διότι η ενέργεια είναι έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βραχνά. Επιμένω να λέω, το λέγα από το πρωί, ότι 95 και 5 είναι το brand. Θα μου πεις, το brand πάει και έρχεται ψάλτη, σωστό είναι αυτό, αλλά με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους 6 μήνες, έχουμε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει οριοθετήσει στα 2 περίπου ευρώ, περίπου στα 2 ευρώ για να το πω σωστότερα, τις τιμές των καυσίμων, το λίτρο ή το πετρέλαιο κίνησης, παρά την ενίσχυση, την πρημοδότηση από την πολιτεία και ένα κομμάτι και από τα δηληστήρια. Και λίγο παραπάνω από 2 ευρώ είναι το, η βενζίνη, 95. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα στην παρέα μας. Έχω ήδη ερωτήματα δικά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε κάτι παραπάνω από τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και έχουν να κάνουν με τα εργασιακά ή τα συνταξιοδοτικά, βλέπω έχει στείλει μήνυμα και η Έφη και ο Δημήτρης και η Μαριάννα. Καλημέρα Κάμω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, αλλά και άλλοι φίλοι ακροατές και μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Είμαι σίγουρος ότι σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερο για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε τώρα στο 210-55-98-700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα μέχρι.
3: Σιγά τι.
0: Κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερο για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε τώρα στο 210-55-98-700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως.

0: Καλέστε τώρα στο 210-55-98-700.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα
9: Brass. Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
11: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
12: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης χώρης του ζεύγους. Ανακρίτρια και οι εισαγγελέα τους είχε κρίνει χθες προφυλακιστέους για τις κατηγορίες για παραβάσει του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Μένεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα της στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 2 άτομα που συνελήφθησαν χθες για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίας

0: του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, υποστηρίξει ο Τούρκος Πρόεδρος. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις για γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα σχολεία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φορόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 33 χρόνια πολλά σας εορτάζονται σήμερα. Επειδή με ρωτάτε κάποιοι γιατί τώρα μπήκατε στην παρέα, ο Άνθιμος, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια πολλά και καλά για τους έχοντες την ονομαστική τους εορτή. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Λοιπόν, πρώτο θέμα σήμερα στην ιστοσελίδα του CNN είναι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, η τιμή του δεκαετούς ομολόγου, του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου. 4,78 είναι στο υψηλότερο σημείο από το 2023. Υπάρχει, λέει, ράλι αποδόσεων στην Ευρώπη και τροφοδοτεί το κλίμα και η κατάσταση στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο. Να ξέρετε ότι η χώρα μας είναι στο 4,05 η Ελλάδα, και εμείς έχουμε καλύτερο επιτόκιο, δηλαδή μπορούμε να βγούμε στις αγορές και να πάρουμε φτηνότερα χρήματα σε σχέση με τους Ιταλούς, τους Γάλλους, τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, παρακαλώ πάρα πολύ. Ακόμα πάντως και η Ελβετία, που γενικότερα η Ελβετία είχε αρνητικό νούμερο όσον αφορά το δεκαετές ομόλογό της, τώρα είναι στο 0,39%, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις χαμηλά ψάλτη, όντως, αλλά είναι ενδεικτικό, κυρίες και κύριοι. Η Ιαπωνία πάει να κουμπίσει το 3%. Και η Ιαπωνία ανέβηκε αρκετά. Η Γερμανία 3,37, από Γερμανία το δεκαετές ήταν πολύ πιο χαμηλά σε σχέση με το τώρα. Κρατήστε και αυτή την ιστορία. Στην παρέα μας τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, φίλος μας. Κάθε φορά που κουβεντιάζουμε και τον καλούμε για να κουβεντιάσουμε, ασχολούμαστε με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον νόμο Κατσέλη και γενικότερα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δύο πράγματα θέλω να κουβεντιάσω μαζί του σήμερα. Το ένα είναι αν η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds και για τον επανυπολογισμό των οφειλών έχουν ήδη ξεκινήσει, δηλαδή εφαρμόζεται ουσιαστικά η νέα απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και για το γεγονός ότι έχουμε από αυτή την εβδομάδα μία ενεργοποίηση μιας απόφασης που δίκες οι οποίες είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν σχεδόν μέχρι το 32, 33, 34 για την ιστορία της προστασίας των σπιτιών έρχονται νωρίτερα και πρέπει να κάνουν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν πελάτες τους μια σειρά από κινήσεις για τον επαναπροσδιορισμό των δικών, και αν δεν το κάνουν θα έχουν συνέπειες οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το σπίτι τους. Κύριε Νικολακόπουλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Τι γίνεται καταρχήν με την απόφαση του Αρείου Πάγου, εφαρμόζεται? Γιατί ακούω μουρμούρες, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Πολύ σωστά, η εισαγωγή σας ήταν άψογη, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Ακόμα δεν έχουμε τα νέα δοσολόγια, δηλαδή τον επαναπροσδιορισμό των δόσεων με την τοκοφορία που διατάσσει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Και γίνομαι πιο σαφής. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η τοκοφορία έπρεπε να είναι ένα μήνα των δόσεων του νόμου Κατσέλη και όχι σαν να πήρε ο δανειολήπτης ένα καινούριο δάνειο και να υπολογιστεί ο τόκος στην 20ετία, 25ετία αναλόγως με το χρονικό διάστημα που προσδιορίζει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Mm-hmm. Και αυτό να επιμερίζεται να επιμερίζεται με τις πληρωμές των δόσεων και μάλιστα με εμπροστοβαρές.
2: Έτσι, δηλαδή τα περισσότερο κομμάτι να το δίνει στην αρχή της αποπληρωμής του δανείου και όσο περνάει ο χρόνος θα πηγαίνει.
3: Για να το πω πιο απλά, αλλά με συμπληρώσατε εσείς πολύ εύστοχα, ακριβώς τα 4-5 χρόνια πρώτα να είναι εμπροστοβαρής η αποπληρωμή των τόκων, δηλαδή ουσιαστικά σε 4-5 χρόνια να πληρώσουμε τους τόκους 20ετίας. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η δικαστική της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η απόφαση έκρινε ότι οι τόκοι, να το πω απλά, είναι πολύ πιο λίγοι. Είναι περίπου στο 1 δέκατο από τους τόκους που υπολόγιζαν οι τράπεζες και τα φαντς.
2: Mm-hmm. Μιλάμε, λοιπόν, κύριε Νικολακόπουλο, να το ξεκαθαρίσουμε, για τα δάνεια τα οποία έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, σωστά? Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά διαδικασιών. Δεν είναι για όλα τα δάνεια.
3: Όχι, είναι μόνο για τα δάνεια, αυτά τα οποία κρίθηκαν με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, που κέρδισαν οι δανειολήπτες και τους βγήκε μια δόση για να σώσουν την πρώτη σου κατοικία. Αυτοί λοιπόν οι δανειολήπτες κατά κανόνα πλήρωναν τουλάχιστον 60, συνήθως και 100% πάνω από τη δόση που είχε προσδιορίσει το δικαστήριο, ναι, λέγοντας τα funds και οι services ότι το επιπλέον το 60, το 70, το 80% ήταν τόκοι που υπολόγιζε το fund. Αυτοί λοιπόν ο σχεδόν ο διπλησιασμός της δόσης πλέον με την απόφαση του Αρείου Πάγου πρέπει να καταργηθεί, να εκδοθούν νέα δοσολόγια με υπολογισμό σύμφωνα με αυτή την απόφαση.
2: Ωραία. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα? Δεν είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει τα δάνεια αυτά να κάνουν τα δέοντα?
3: Είναι υποχρεωμένες, αλλά για άλλη μια φορά κολλησιερκούν, για άλλη μια φορά προσπαθούν να αποφύγουν τα νόμιμα, με αποτέλεσμα όλο αυτό το χρονικό διάστημα να βρίσκονται σε αβεβαιότητα οι δανειολήπτες. Εγώ αυτό που έχω προτείνει είναι ο κάθε δανειολήπτης να πληρώνει τη δόση η οποία είχε προσδιορίσει το δικαστήριο και να υπολογίσει και με το δικηγόρο του τη δόση, τον τόκο που διατάσσει ο Άρης Πάγος.
2: Μάλιστα.
3: Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν πάρει το καινούριο δοσολόγιο, να γνωστοποιήσει την ένστασή του εγγράφως, έστω και με απλό mail, για να είναι καλυμμένος. Διότι για να συμπληρώσω την απάντηση στο ερώτημά σας, πιθανόν όχι μόνο να υπάρχει κολλησιεργία για τεχνικούς λόγους, για τα συστήματα των τραπεζών και των funds, αλλά πιθανόν η καθυστέρηση αυτή να αποτελεί και μια στρατηγική για να πέσουν εντός αγωγικών σε μια παγίδα πολλοί δανειολήπτες, να πληρώνουν άλλη δόση από αυτή που είχε προσδιοριστεί, να έρθουν αργότερα να πούνε ότι σύμφωνα με τον υπολογισμό το δικό τους υπάρχει διαφορά, άρα
2: ξανά δεύτερη φορά να πληρώσουν.
3: Ακριβώς. Και πάλι να προσπαθήσουν να εξαιρέσουν κάποιους από αυτή την προστασία.
2: Λοιπόν, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια δεν ξέρω τι και πώς θα γίνει και πώς θα αργήσουν να εφαρμόσουν οι services.
3: Είχαν πει ότι από το Σεπτέμβριο θα κοινοποιήσουν τα νέα δοσολόγια. Αναμένουμε αυτό.
2: Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με αυτό το νέο καθεστώς για τις ανακοπές? Διότι με νόμο που πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εκδόθηκε μέσα στον Αύγουστο, ενεργοποιήθηκε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία οι οφειλέτες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν εκκρεμείς ανακοπές οι οποίες πάνε μέχρι το 32, το 33, το 35, δεν ξέρω. Και αν δεν το κάνουν θα έχουν επιπτώσεις. Τι σημαίνει με αυτήν την ιστορία τώρα?
3: Ακριβώς. Είναι μια πλατφόρμα, από τον Ιούλιο ξεκίνησε, μάλλον θεσμοθετήθηκε για τις ανακοπές που έχουν κατατεθεί μέχρι 15 Ιουλίου και πάμε στην διαδικασία όπου ξαναπροσδιορίζονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με συγκεκριμένα εντός αγωγικών ασφιχτικά χρονικά περιθώρια, δηλαδή ένα μήνα, παραδείγματος χάρη από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου επαναπροσδιορίζονται οι ανακοπές οι οποίες είχαν προσδιοριστεί μέχρι το 29, δηλαδή να εκδικαστούν το 29, κάνω μια παρένθεση, επαναπροσδιορίζονται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όλες οι ανακοπές οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά το Σεπτέμβριο του 27. Δηλαδή αυτές που είναι, να το πω απλά, σύντομα να συζητηθούν, να εκδικαστούν στα δικαστήρια, δεν θα ξαναπροσδιοριστούν.
2: Μάλιστα.
3: Οι άλλες όμως, αυτές που έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν από το 27 έως και το 39, έχουμε φτάσει στο 39, κύριε Ψάλτη.
2: Σήμερα έχουμε 26, 13 χρόνια δηλαδή. Αυτό όμως έχει ένα ενδιαφέρον, διότι έρχονται νωρίτερα από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή με κάποιον τρόπο βρέθηκε χρόνος και χώρος αυτές οι υποθέσεις να συζητηθούν νωρίτερα και να πάρουν μια ανάσα οι άνθρωποι. Αλλά η δικαστική διαδικασία, η δικονομική διαδικασία πρέπει να γίνει σύντομα.
3: Ακριβώς. Εδώ έχουμε, πολύ σωστά το λέτε κύριε Ψάλτη, είναι προς σωστή κατεύθυνση, διότι οι εκκρεμές υποθέσεις που είναι μέχρι το 39 θα έρθουν πιο κοντά.
2: Μάλιστα.
3: Ανά μήνα προσδιορίζονται τα χρονικά διαστήματα, δηλαδή αυτές που έχουν προσδιοριστεί μέχρι το 39,
2: ναι,
3: θα πάνε στην τελευταία ημερομηνία που είναι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου επαναπροσδιορίζονται όλες οι υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί.
2: Οι οποίες πόσες είναι περίπου, ξέρουμε πόσες περίπου είναι?
3: Μέχρι το 39. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να υπερβαίνουν στις 50.000 υποθέσεις.
2: Και άμα, δεν προλάβει ο δικηγόρος που εκπροσωπεί πελάτη να κάνει αυτό, τι σημαίνει αυτό?
3: Εδώ λοιπόν πάμε στα τρία αρνητικά που πιστεύω ότι μπορούν να βελτιωθούν. Το πρώτο είναι αυτό που σωστά λέτε, με προλάβατε, ότι αν δεν προλάβει ο δικηγόρος θα πρέπει να διευρυνθεί λίγο το πεδίο και να γίνει το εξής. Αφού πλέον είναι όλα ηλεκτρονικά και είναι στη μερίδα του δικηγόρου και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία αυτού του νόμου, θα πρέπει να δούμε στη μερίδα του κάθε δικηγόρου ποιες ανακοπές έχει κάνει και αυτές να τρέξουμε να επαναπροσδιορίσουμε. Επειδή λοιπόν υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχουν μπει μέσα κάποιες ανακοπές, είτε γιατί είναι παλαιότερες, είτε γιατί η γραμματεία του δικαστηρίου δεν είχε καλή εναρμόνιση με το ηλεκτρονικό σύστημα, πρέπει να υπάρχει χρονικό περιθώριο πέραν του μήνα για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα, δηλαδή να γίνει πιο ελαστικό το χρονικό περιθώριο.
2: Μάλιστα.
3: Ώστε να μην υποστούμε τη συνέπεια και της μη, του που μη επαναπροσδιορισμού. Και ποια είναι η συνέπεια? Ότι χάνονται όλα τα δικαιώματα. Είναι ως μηδέποτα ασκηθεί σε ανακοπή. Άρα ό,τι δικαιώματα έχει ο δανειολήπτης κατοχυρώσει με την ανακοπή που έχει ασκηθεί, χάνονται.
2: Μάλιστα.
3: Το δεύτερο, το δεύτερο, εν συντομία, μειονέκτημα που θα μπορούσε να άμεσα να διευθετηθεί είναι το εξής. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, το είχαμε πει και μαζί παλαιότερα σε εκπομπές σας για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρομοίως είχε εφαρμοστεί για τον νόμο Κατσέλη. Και εκεί είχαμε ημερομηνίες πολύ μακρινές και για να τις φέρουμε πιο κοντά να τελειώσουν αυτές οι υποθέσεις έγινε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πάλι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού και σε αυτή τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού θυμάμαι τότε 30-40% των υποθέσεων δεν μπήκανε, είτε διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, χαθήκαν αυτές τις προθεσμίες, είτε διότι ο δανειολήπτης ήταν εξουθενωμένος, δεν μπορούσε να υποστεί τα δικαστικά έξοδα. Εδώ λοιπόν αυτό που θα ήθελα να τονίσω και να βελτιωθείς και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οδηγεί σε μια εκδίκαση άνευ ακροατηρίου. Να το πω απλά, δεν γίνεται το παραδοσιακό δικαστήριο με το δικαστή, τους διαδίκους, τους δικηγόρους και τους μάρτυρες. Γίνεται μια κατάθεση ηλεκτρονική και στη συνέχεια μια κατάθεση εγγράφων στο δικαστήριο, κάπως απρόσωπη. Αυτή η διαδικασία λοιπόν δεν είναι προς όφελος του δανειολήπτη από την άποψη ότι ο δικαστής ως έμπειρος λειτουργός της δικαιοσύνης αλλιώς βλέπει μια υπόθεση όταν έχει μπροστά τον δανειολήπτη.
2: Και αλλιώς όταν είναι μόνο τα χαρτιά.
3: Ακριβώς. Κρίνει, να το πω απλά, και από τη φυσιογνωμία του δανειολήπτη και από αυτά που θα υποθούν στην έδρα και από όλα αυτά. Να υπάρχει δυνατότητα, παρότι προβλεπόταν και στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε, με αίτημα του δανειολήπτη και του δικηγόρου του να γίνει αυτή η διαδικασία ακροματική για να μην στερηθούν αυτά τα δικαιώματα. Και σύντομα ένα τρίτο, μια τρίτη παρατήρηση που μπορεί και αυτό να βελτιωθεί.
2: Για να την ακούσουμε, για να κλείσουμε και αυτό.
3: Αυτό που, όπως είπαμε, ξαναλέω, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εφόσον φυσικά όσο το δυνατόν περιορίσουμε τα έξοδα και εφόσον φυσικά υπάρχει αυτή η διαδικασία του να γίνει ακροματική διαδικασία και να μην στερηθούν δικαιώματα οι δανειολήπτες. Αυτό που θα ήθελα τέλος να επισημάνω, ώστε να υπάρχει μια βελτίωση, είναι να υπάρχουν κάποιες αναστολές στις εκτελέσεις. Δεν είναι δυνατόν, αφού επαναπροσδιορίζονται αυτές οι υποθέσεις, να μην έχουμε τη δυνατότητα να ανασταλεί ο πληστηριασμός. Να το πω απλά. Έχει γίνει η ανακοπή, επαναπροσδιορίζεται, ξανακάνουμε τη διαδικασία, ξανά οι κοινοποιήσεις, ξανά όλα αυτά. Τουλάχιστον να υπάρχει μια αναστολή, ώστε αφού σύντομα θα γίνει το δικαστήριο,
2: να προστατευτεί. Μάλιστα. Σημαντικές οι τοποθετήσεις σας, κύριε Νικολακόπουλε, και οι επισημάνσεις σας. Για να δούμε, θα ακουστούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα πάντως. Να είστε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, κύριε Νικολακόπουλε. Πάμε γρήγορα σαν τις κινήσεις, ο κύριος Κολιομιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη.
4: Στα γρήγορα, Γιώργο, καλημέρα σας.
2: Καλώς τον.
4: Δεν έχουμε κίνηση εκεί που δεν περιμένουμε να τη βρούμε. Έχουμε δηλαδή στο δεξιόστροφο του λιμανίου του Πειραιά, από την Ε2 και την Ιετιώνη ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και την πλατεία Υποδαμίας και τη Δημητρίου Γούναρη. Δεξιά, δεξιά, δεξιά δηλαδή. Έχουμε στην άνοδο της Κηφισού, όχι στην κάθοδο τόσο, στην άνοδο από το Περιστέρι ανεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στις δύο κεντρικές οδούς του Σκαραμαγκά. Στην Σχιστού δηλαδή και τη Λεωφόρο Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους. Τα έργα συνεχίζονται στην Αττική Οδό και στην έξοδο προς Λαμία, με ό,τι συνεπάγεται βεβαίως αυτών των έργων. Τα υπόλοιπα σημεία όμως είναι καλά, μόνο πυκνή ροή έχουν.
2: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, ευχαριστώ. Διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simlim Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά μπέργκερες για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έκπτωση 5 ευρώ σε κάθε παραγγελία σας στα Simlim Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
16: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Γρήγορα, γιατί καθυστερήσαμε. Καλημέρα σας στο Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
7: Καλημέρα, καλημέρα σου.
6: Ευχαριστώ. Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα ακροατών?
7: Όχι, περιμένουμε τη δεύτερη. Περιμένουμε τις,
6: τις ανακοινώσεις από εκεί,
7: Αναλυτικά θα τα πούμε μόλις ανακοινωθούν τα μέτρα. Okay. Το πακέτο φαίνεται ότι θα είναι αρκετά μεγάλο. Ενίσχυση συνταξιούχων. Περιμένουμε να δούμε τη 13η σύνταξη. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάτι με την ειδική σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου. Πολλά θέματα.
6: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν. Λέει η φίλη μας η Μαριάννα. Για τον υπολογισμό του ποσού της αυτασφάλισης, ο μέσος μηνιαίος μισθός του τελευταίου δεκαμήνου υπολογίζεται, λέει, με τις τακτικές αποδοχές που περιλαμβάνονται εκτός από τους μισθούς, τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
7: Ναι, υπολογίζεται κανονικά και τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
6: Ο Δημήτρης λέει, έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας. Πότε θα αρχίσει να ισχύει αυτό και πώς θα υπολογίζεται πλέον το επίδομα ανεργίας?
7: Έχει ήδη ξεκινήσει, υπολογίζεται με βάση τον κατώτατο μισθό αλλά και με βάση την περίοδο λήψης του επιδόματος αλλά και με βάση ένα αλγόριθμο που είναι αυξημένο για τους πρώτους μήνες και μειωμένο για τους τελευταίους.
6: Μάλιστα. Η Έφη ρωτάει το εξής. Ο άνδρας της, συνταξιούχος της αστυνομίας, το παιδί έχει απόφαση και πάει με αναπηρία 90%. Πρέπει να κάνει κάτι όσον αφορά το κομμάτι της σύνταξής του όταν φύγει ο μπαμπάς από τη ζωή, για το ποσοστό που το αντιστοιχεί, ή αυτόματα θα καταλογιστεί στο παιδί και στη μαμά τα ποσοστά?
7: Αυτόματα πρέπει να γίνει αίτηση μεταβίβασης της σύνταξης, η οποία μεταβιβάζει το ποσό σύνταξης και στην επιζήσασα σύζυγο και στο τέκνο.
6: Άρα όταν έρθει εκείνη η μοιραία μέρα, τέλος πάντων, εκεί τότε θα γίνει το αίτημα, σωστά?
7: Ακριβώς.
6: Ωραία. Πάμε στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης λέει το εξής. Το 23 πήρα σύνταξη, ακόμα δεν έχω πάρει επικουρικό. Τι κάνω?
7: Τίποτα. Περιμένει, αν έχει υποβάλει αίτηση για το επικουρικό, περιμένει. Λογικά μετά στο τρίμηνο Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη θα τρέξουν αρκετά επικουρικά και θα εκδοθούν αρκετές αποφάσεις όπως έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ. Όπως βλέπετε, υπάρχει μεγάλη αναμονή στα επικουρικά, η οποία ξεπερνάει και τα 3 χρόνια.
6: Ναι, αυτό το έχουμε πει κατ' επανάληψη, η αλήθεια είναι, για την καθυστέρηση. Ο Αντώνης, γεννημένος το 65, από το 95 έχει ΟΓΑ μέχρι το 20. Από το 21 μέχρι το 25 έχει 740 ένσημα. Πόσα ακόμα ένσημα πρέπει να μαζέψει, λέει, για να πάρει σύνταξη στα 62?
7: Στα 62 του, για να πάρει, πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 1000 ένσημα στο ΙΚΑ για να γίνει τελευταίος και απονέμων φορέας.
6: Άρα θέλει ακόμα άλλα 260. 260, έτσι. Η Φρίντα είναι 64 ετών, έχει 30 χρόνια ΤΕΒΕ και 1000 ένσημα στο ΙΚΑ. Υπολογίζει περίπου τη σύνταξη μπορεί να πάρει, Διονύση?
7: Είναι με βάση τις κατηγορίες που έχει ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ.
6: Ναι, αν είναι ας πούμε στη χαμηλότερη.
7: Στη χαμηλότερη με, τόσα, με αυτά τα χρόνια που λέει, αν πάρει και μειωμένη σύνταξη, θα είναι γύρω στα 450-500 ευρώ.
6: Α, μικρά ποσά, ε. Λοιπόν, δύο ερωτήματα ακόμα γιατί πιεζόμαστε χρονικά, αλλά δεν πειράζει. Λέει λοιπόν ο φίλος ακροατής, είναι ασφαλισμένος από το Σεπτέμβριο του 1993, για 25 περίπου χρόνια είχε βαρέα ένσημα. Έχει συνολικά 10.237 έως τον Αύγουστο του 24. Είπαμε γεννημένος το 65, μπορεί να βγει στη σύνταξη με βαρέα.
7: Με μειωμένη σύνταξη μπορεί να βγει άμεσα ή με πλήρη στα 62 που τα συμπληρώνει 27. Θα έχει μια μείωση αυτή τη στιγμή γύρω στα 40 ευρώ.
6: Άλλο ερώτημα, φίλος ακροατής. Το ποσό της σύνταξης γύρω τους που δικαιούται ένας επαγγελματίας οδηγός φορτηγών οχημάτων με ηλικία πάνω από τα 67 και 10.500 ημερομίσθια.
7: Κοντά στα 950 με 1.020 ευρώ.
6: Ωραία. Και το τελευταίο, Γιώργος, φίλος ακροατής, είναι συνταξιούχος γύρατος του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Στην αίτηση που είχε κάνει λοιπόν, αποποιήθηκε 6 χρόνια και 5 μήνες το τέος ο ΑΕΟΣ ελεύθερος επαγγελματίας, καθώς είχε καθυστερήσει αρκετά, λέει, η έκδοση συνταξιδοτικής απόφασης. Δικαιούται τώρα να αιτηθώ να αυξηθεί η σύνταξη με αυτόν τον χρόνο?
7: Αν είναι μετά το 16 συνταξιούχος, ναι. Αν είναι πριν το 16, όχι.
6: Μάλιστα. Άρα και εκεί υπάρχουν κατηγορίες, Διονύση, ε?
7: Ακριβώς.
6: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύντομη επικοινωνία τη σημερινή.
7: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, δικηγόρος εργατολόγος. Στην παρέα μας κάθε Πέμπτη. Εγώ σήμερα άργησα γιατί μας πήρε ο χρόνος λίγο παραπάνω με τον κύριο Νικολακόπουλο, άλλο δικηγόρο για άλλα ζητήματα. Αλλά υπόσχομαι την επόμενη εβδομάδα να έχουμε περισσότερο χρόνο για να τα πούμε αναλυτικά. Υπό αυτό το πρίσμα, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων στις 8 εδώ στο Sky 100,3 και αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Και καταναφύσεων. ΠΕΔΜΕΘΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
11: Το παλιό ρολό.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
11: Τα αποχωρίζουν.
12: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξης σε βάρος της 15χρονης. Ανακρίτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει χθες προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 2 άτομα που συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για 2 Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύθηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά προανήγγειλε η επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στο τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία. Οι ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμιβόρη 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπούρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φρέσκες και φρέσκοι. Σας υποδέχομαι και εγώ φρέσκος για τη σημερινή ημέρα. Σας υποδέχομαι όλες και όλους. Είναι Πέμπτη, βγαίνει μια κούραση, είναι η αλήθεια, δεν μπορώ να πω, ίσως και μισή, μια μισή βγαίνει η κούραση. Αλλά ευχόμαστε ότι αύριο που θα είναι Παρασκευή, που είναι μια ελπιδοφόρα ημέρα. Τώρα για εμάς τους τους δευτεροπαρασκευήτες, είστε εσείς που είσαστε και του Σαββάτου και της Κυριακής, που έχετε άλλες δύο μέρες ή μία μέρα το ρεπό σας, το καταλαβαίνω. Τώρα απευθύνομαι σε ομοειδείς κατηγορίες, να με συγχωρείτε οι υπόλοιποι, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη, γιατί είναι κοπιώδες όπως και να το κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Βέβαια συνηθίζεις τις βάρδιες στα ρεπό μέσω εβδόματα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, σας υποδέχομαι όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό στη σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Θα κρατήσει ό,τι αφορά εμένα, με οδηγό εμένα ένα δίωρο, μετά θα έρθουν άλλοι οδηγοί να σας πάνε στη δική τους κατεύθυνση. Λοιπόν, με τον Νότι Παπαγιαννάκο είμαι στο Ρεδοθάλαμο, ο Πέτρος απ' έξω και ο Δημήτρης έξω από το τζάμι με βοηθούν και συμπαρίστανται μαζί με όλους εσάς φίλες και φίλοι που είσαστε εδώ στην παρέα μας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινούμε, κύριε Παπαγιαννάκο, παρακαλώ.

0: πιο μεγάλος καλύτερος οδηγός σήμερα, εννοείται και από μένα, είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Ήδη μας έδωσε μια πρόγευση με το άρθρο του «Όσοι είμαστε αναγνώστες και εσείς κυρίες και κύριοι αναγνώστες, αναγνώστες της εφημερίδας Καθημερινή». Ο Νίκος Φιλιππίδης έδωσε μια αίσθηση στο άρθρο του σήμερα στις ομών σελίδες. Okay. Θέλω να ξεκινήσω από δύο κεντρικά θέματα και θα τα αναλύσω με όλα τα άλλα. Έτσι και αλλιώς αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας είναι καλές προθέσεις. Είναι, όπως γράφει ο Νίκος Φιλιππίδης, υποθετικά πράγματα. Είναι μια ωραία υπόθεση εργασίας. Ψηφίστε με, βγάλτε με και εγώ σκέπτομαι να κάνω αυτά. Πώς θα το κάνω και κυρίως από πού θα βγουν αυτά, είναι κάτι που μένει έτσι στο νέφος, γιατί πολλά πράγματα αυτά τα νεφελώδη μας αρέσουν κιόλας. Η ουσία όμως είναι σε δύο κεντρικά θέματα που επιλέγω να θίξω τώρα, φίλες και φίλοι, στον πρόλογο του προλόγου. Ακούω ένα παιδαριώδες έως και παιδικό επιχείρημα του τύπου, του τύπου, ότι κάτι εγκαλεί η κυβέρνηση, λένε αυτά τα παιδιά, τους αντιπάλους, την αντιπολίτευση, ότι υπόσχεται χωρίς να τεκμηριώνει από πού θα δοθούν αυτά τα χρήματα, ενώ για την ίδια που μοιράζει δεν λέει τίποτα για τον εαυτό της. Μα εξηγεί πολύ καλά ο Νίκος Φιλιππίδης στο άρθρο του σήμερα ότι η κυβέρνηση μοιράζει, ο Μητσοτάκης και αυτός θα μοιράσει, είναι προφανές αυτό, αλλά θα μοιράσει από αυτά που παραγάγαμε, αυτά που δουλέψαμε, παρήχθησαν κέρδη, και αυτά τα κέρδη, από τα κέρδη θα μοιραστούν. Θα μοιραστούν εκείνα που επιτρέπει η Ευρώπη να μοιραστούν, οι εταίροι μας δηλαδή, τα υπόλοιπα θα δοθούν όπως δίνονται για την εξόφληση του χρέους, για το οποίο για την οποία εξόφληση χρέους δεν μας είπε τίποτα ο επερχόμενος για τη θέση του Πρωθυπουργού. Αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι και το ίδιο θα ισχύσει και για τον Νίκο Ανδουλάκη. Όταν θα τον ακούσουμε, φαντάζομαι ότι θα συμπεριλάβει κάτι ως προς την εξόφληση χρέους. Προς το παρόν πάντως, ασχώντας κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζουν ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνει αυτό. Αντιθέτως, αντί να δοθούν προς την εξόφληση χρέους, να μοιραστούν στο λαό. Να στέκει το λαό στην ουρά και να λέει: τσάκο το 20 ευρώ, φιλαράκο μου, φίλη μου, και τράβα στην ευχή του Θεού. Το επόμενο θα έρθει με το ηχητικό που θα ακούσουμε και προτάσω από τα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο, και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή, διαφθορά ή εντιμότητα.
0: Ο Μίστερ Εντιμότητα είναι απέναντί μας, κυρίες και κύριοι, και θα ζητήσει την ψήφο μας, την ψήφο σας, μεθαύριο, με το καλό, όταν τη στιγμή που θα γίνουν εκλογές. Η πρόταση αυτή ξεκινά από την κριτική του στο επιτελικό κράτος. Δεν μπαίνω σε αυτό γιατί είναι λάθος. Είναι λάθος όλη η αντίληψή του για το επιτελικό κράτος, διότι και ο ίδιος θα χρειαστεί το επιτελικό κράτος. Διότι ακριβώς θα θυμάται τα χρόνια που κυβέρνησε και που δεν θέλει να βλέπει κανέναν από αυτούς που ήταν παρέα του. Βέβαια για άλλους λόγους, γιατί σκοτώνταν εσωτερικά. Ως κυβέρνηση ήταν όλοι μαζί οι καλύτεροι εφαρμοστές, αλλιώς θα το έλεγα σκυρά, τα καλύτερα δουλικά των οργάνων της Ευρώπης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διότι εφάρμοσαν πράγματι με τον καλύτερο τρόπο, τέλεια θα έλεγα, απόλυτα θα έλεγα, το μνημόνιο που ο ίδιος έφερε, το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, και μας χρέωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Και που τον εμπόδισε να κάνει την ανάπτυξη, να βρει την ανάπτυξη στο δρόμο του και να χάσει εκλογές του 19. Αλλιώς θα είχε καρποθεί την ανάπτυξη η κοινωνία και θα τον επιβράβευε. Αλλά εν πάση τόσο τώρα αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα, δεν έχουν και κανένα νόημα. Όμως το νόημα είναι ότι το επιτελικό κράτος θα το χρειαστεί αν θέλει να κυβερνήσει, και ο ίδιος αν νομίζει ότι πρέπει να κυβερνήσει, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει την κεντρικό, το κρατικό δίαιτο, το έχει μες στο μυαλό του. Οπότε για να διοικήσει πρέπει να έχει και εκείνος ένα επιτελικό κράτος. Όμως η κριτική του, πάμε τώρα στην κριτική και στην ουσία, όμως η κριτική του για την διαφθορά σε σχέση με την εντιμότητα είναι ένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να διαδοθεί και έχει ήδη διαδοθεί στην κοινωνία. Και σε αυτό, οφείλει ο Πρωθυπουργός και να πει τα αντεπιχειρήματά του και κυρίως να εξηγήσει πώς έγιναν, πώς μοιράστηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι το καλό, το πολύ ωραίο αυτό το βιντεάκι που ετοίμασε ο Νίκος Ρωμανός και οι συνεργάτες του, αλλά δεν βοηθά αυτό. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να εξηγήσει στην κοινή γνώμη αυτό για το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τον Νίκο Φιλιππίδη και με τον Θανάση Μαυρίδη του liberal.gr, για το γεγονός δηλαδή ότι οι μικρομεσαίοι λένε πως μείναμε απ' έξω εμείς από τον Μπεζαχτά σε σχέση με τα 40 δις που μοιράστηκαν με τον κορονοϊό λίγο πριν το 23, και αυτό προφανώς εφάνει στο αποτέλεσμα των εκλογών του 2023. 40 δις πήρε τότε η αγορά. Μην κολλησιεργώ άλλο, είναι ένα θέμα σοβαρό. Οφείλει ο Πρωθυπουργός να απαντήσει και να δώσει εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα μειώνουν την παρουσία του κράτους σε όλο αυτό το αίσθημα σε όλη αυτή την αίσθηση, μάλλον όχι αίσθημα, αίσθηση που έχει μέρος της κοινής νόμης, ότι ρε παιδί μου 5-10 άνθρωποι είναι αυτοί που θα τους φορολογήσει, δε, αυτό είναι το αστείο. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν και αντιφάσεις τρελές, δηλαδή αυτό το 1% που θα φορολογήσει τις περιουσίες τους για να ζούμε εμείς οι υπόλοιποι υπέροχα και να μπορεί να κάνει τις παροχές, είναι αυτό που, για το οποίο κατηγορείται εκεί η διαφθορά και τα σχετικά. Αλλά ένα-ένα. Γι' αυτό είναι εδώ ο Νίκος Φιλιππίδης, να τα ξεκαθαρίσουμε. Καλημέρα σας.
2: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη. Πώς είστε, όλα καλά?
2: Είμαι πολύ καλά, πολύ χαίρομαι.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, πολύ καλά. Πάμε λοιπόν να μας τα βάλετε σε μια σειρά, σιγά-σιγά. Και με τη λογική που τα έχετε γράψει στο άρθρο σας. Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα να αρχίσουμε λίγο να βλέπουμε λίγο την ομιλία. Την ομιλία Αλέξη Τσίπρα. Για την κυβέρνηση γνωρίζουμε ότι έχει αυτό το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι μεγάλο το πλεονέκτημα να είναι η οικονομία σε καλή κατάσταση, να συνεχίζει να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, να συνεχίζει να έχει ανάπτυξη παρά τις αναταράξεις, τους πολέμους, τον πληθωρισμό.
0: Ποια στάξεω σου, Νίκο, ανάπτυξη, πόσο τις εκατό?
2: 2% για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πλέον έχουμε φτάσει σχεδόν μια τετραετία που είμαστε πάνω από 2%. Σταθερά πάνω από 2%. Λέει, μετά την πανδημία ξεκινήσαμε και είμαστε σταθερά πάνω από 2%. Στην αρχή με μεγάλα ποσοστά, αλλά συνέχεια έχουμε μια σταθεροποίηση σε αυτά τα επίπεδα. Ναι. Πρωτογενή πλεονάσματα
0: αυτό
2: μεγάλα.
0: Είναι πολύ καλό, αυτό είναι πολύ καλό, αλλά δίνει και μια αίσθηση όμως στην κοινωνία ότι έτσι θα πηγαίνει πάντα η ζωή. Συνήθως όμως δεν πηγαίνει έτσι η ζωή, και μετά έρχονται τα σκαλώματα όπως συνέβη το 2010. Γιατί πρώτου 10 πάλι υπήρχε το ίδιο, μόνο που ήταν με λεφτά δανεικά. Και σήμερα όμως είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν είναι τα λεφτά τα δανεικά που παίρναμε τότε. Είναι αυτά που παράγουμε σήμερα. Σωστά? Και αυτά παράγουμε, που μοιράζονται, αυτά που απολαμβάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
2: Και η αλήθεια είναι ότι παράγουμε. Δηλαδή, ένας δείκτης που παρακολουθούμε έντονα στην οικονομία είναι αυτός ο δείκτης περίφημος μεταποίησης. Για ποιο λόγο τον παρακολουθούμε? Γιατί έχουμε καταλάβει ότι είναι ένας πρόδρομος δείκτης και η ανάπτυξη στους επόμενους μήνες. Και δείχνει από ένα ισχυρό τομέα όπως είναι η βιομηχανία, η μεταποίηση, πού βρίσκεται η οικονομία μας. Αυτός ο δείκτης βρίσκεται σε ισχυρή ανάπτυξη τα 3-4 τελευταία χρόνια, σταθερά. Πολύ πάνω το 50 που είναι το όριο. Και μάλιστα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο κακό χαμό, με την αμόλυβδη στα 2 και πάνω, με τιμές του ηλεκτρικού να ανεβαίνουν, με υποτίθεται τις, πώς είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ότι οι μισοί, λέει, δεν πήγαν Έλληνες διακοπές. Αυτό είπε σήμερα χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, λέμε και καμιά αυτή να περνάει και η ώρα, ρε, εσύ, Νίκο. Τώρα,
2: παρόλα αυτά,
0: παρόλα αυτά,
2: η μηχανία μας αμφθεί.
0: Να βάλω ένα πιο σοβαρό παρόλα αυτά, αν μου επιτρέπεις, από το επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα που είναι παιδαριώδες ως προς το τις διακοπές. Να βάλω ένα πιο ουσιαστικό κάτι, είναι άποψή μου και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία ζητάει φθηνότερη ενέργεια και δεν την πήρε, ακόμη δεν την έχει πάρει, έτσι δεν είναι?
2: Δεν έχει πάρει, όχι. Μπράβο,
0: ωραία. Επειδή το έχει ζητήσει παρόντος του Πρωθυπουργού, φανταζόμουν κάτι τέτοιο θα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά αυτά τώρα σε τέτοιες λεπτομέρειες δεν μπαίνει ο άνθρωπος. Του αρέσει το παραμυθάκι. Λοιπόν, αλλά θυμίζω απλώς ότι Σπύρος Θοδωρόπουλος κάθισε απέναντι από τον Πρωθυπουργό τότε στην
2: Γενική Συνέλευση.
0: Γενική Συνέλευση, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Επιχείρησεων και Βιομηχανίων, και το ζήτησε από τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός είπε ναι, διότι και τα λοιπά, όλα αυτά δεν έγινε έως τώρα. Ορίστε. Παρόλα αυτά, λες, η βιομηχανία παράγει, εξάγει και, δίνει, και αμείβει κιόλας. Γιατί κάτι τέτοιο γράφει σήμερα στο
2: άρθρο. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι όταν έρχονται στοιχεία της μεταποίησης και δείχνουν αύξηση της απασχόλησης στη βιομηχανία, σημαίνει πολύ απλά ότι αυξάνονται οι άνθρωποι που βρίσκονται στις καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που δίνει η βιομηχανία. Ένα. Και δεύτερο, στις θέσεις που έχουν την υψηλότερη παραγωγικότητα στην ελληνική οικονομία, δηλαδή. Βελτιώνεται συνολικά το μείγμα, βελτιώνεται συνολικά ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε τον πλούτο σε αυτήν την χώρα.
0: Άρα, ο Μητσοτάκης
2: αυτό είναι το πλεονέκτημα Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα, παίρνει από αυτόν τον παραγόμενο πλούτο και λέει: Παιδιά, εδώ είμαι ο πατερούλης, το κράτος θα μοιράσω, θα δώσω.
2: Ανάλογα προφανώς με το σχέδιό του, με τις πολιτικές του ενδεχομένως ανάγκες, τέλος πάντων κάνει πράγματα τα οποία είναι συμφωνημένα και εντός ευρωπαϊκού πλαισίου. Πάμε τώρα να δούμε λίγο.
0: Το άγγιξε αυτό το πλαίσιο, Αλέξη Τσίπρας, θες το ευρωπαϊκό πλαίσιο ή όχι? Δηλαδή το λαμβάνει υπόψη αυτό, εννοώ, για να μην.
2: Σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αν μπορούσα να χωρίσω, η ομιλία του έχει τρία κομμάτια. Το ένα είναι η βιομηχανική πολιτική που δείχνει να είναι και το πιο σύγχρονο, γιατί έχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Αυτό με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, το οποίο σε πρώτη φάση θέλει προφανώς ψάξιμο σε σχέση με τα χρήματα τα οποία κινητοποιεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και αν μπορούν να γίνουν, γιατί είναι προϋπολογισμός το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το δεύτερο προβλέπει, αυτά πάντα αρχίζει και γίνεται πιο προβληματικό όταν αρχίζει με την ισχυρή αναδιανομή που αυτός πιστεύει ότι πρέπει να γίνει. Και το τρίτο που θυμίζει παλιό Τσίπρα είναι η μεγάλη κρατική παρέμβαση στις αγορές. Στις αγορές και ιδίως σε ενέργεια, τιμές και επιχειρηματικότητα, που εκεί πάντα υπάρχει ένα ζήτημα κατά το κοινό λεγόμενο πάσχη. Από εκεί και πέρα έχει κάποιες ιδέες οι οποίες θα συζητηθούν. Η ιδέα για παράδειγμα της πατριωτικής φοράς.
0: Ένα-ένα. Γιατί πάσχει το προηγούμενο, θα πάμε και εκεί. Γιατί πάσχει το προηγούμενο?
2: Πάσχει για ποιο λόγο. Η κρατική παρέμβαση για ποιο λόγο. Πρώτα απ' όλα γιατί. Μιλάει ότι θα έρθει σε ιδιωτικές εταιρείες, όπως είναι εταιρείες ενέργειας για παράδειγμα, και θα πει σε αυτές τις εταιρείες ότι θα πρέπει να αγοράσετε στο μείγμα τη φτηνότερη παραγωγή ενέργειας, δηλαδή τη ΣΑΠΕ και μόνο αυτή, και συνέχεια να τη διαθέτετε στην τιμή που θα σας πω εγώ στους καταναλωτές.
0: Γίνεται αυτό? Δύναται να γίνει, μάλλον το πω έτσι. Μπορεί να γίνει
2: μέχρι ενός σημείου. Μέσω των μακροχρόνιων συμβάσεων, PPAs λέγονται τέλος πάντων, μπορείς να πετύχεις ένα μείγμα χαμηλότερο. Αυτό που δεν μπορείς να πετύχεις είναι να πεις στις εταιρείες το πώς θα το κάνουν. Δηλαδή, εταιρείες που θα βρεθούν να πουλήσουν και εταιρείες που θα βρεθούν να αγοράσουν, και να έρθεις να τους πεις ότι εγώ αποφάσισα να γίνει έτσι. Ή για παράδειγμα. Βάζει στην αλυσίδα των προϊόντων που αγοράζουμε ευρείας κατανάλωσης στο σούπερ μάρκετ, λέει ότι θα υπάρχει κλειστό περιθώριο κέρδους σε κάθε σημείο της αλυσίδας. Αυτό για να το κάνεις, πρώτα απ' όλα, δεν έχουν όλοι τα ίδια κόστη. Άρα το να έχεις ένα κλειστό περιθώριο κέρδους σε όλα τα σημεία της αλυσίδας σημαίνει ότι ανακωδικό αναπροϊόν και ανά το προμηθευτή, σε παραγωγό, στη συνέχεια ενδιάμεσο, μετά λιανοπολιτή, πρέπει να έχεις βρει τα κόστη παραγωγή τους, τα κόστη λειτουργίας τους, να τα έχεις αναλύσει, να τα έχεις αφαιρέσει, να τα έχεις υπολογίσει και να έχεις καταλήξει στο πλαφόν, γιατί γι' αυτό μιλάει, για πλαφόν σε όλα τα στάδια της
0: δηλαδή
2: αγοράς.
0: Το μαξί μου εν ολίγης, σε διακόπτω και με συγχωρίζετε, δηλαδή το μαξί μου να φανταστώ, το μαξί μου στα χρόνια Τσίπρα, εάν έρθει σε εξουσία, θα βγάζει τιμολόγιο ενεργίας. Αυτό, μου λες τώρα.
2: Αυτό που περιγράφει και για τα προϊόντα και για τις τιμές της ενέργειας είναι απλήρως ελεγχόμενο κρατικά προϊόν. Δηλαδή,
0: άλλαξε τα ρούχα ο Μανολιός και τα βάλε αλλιώς, θα πούμε. Ναι.
2: Ελέγχονται πλήρως κρατικά. Δεν είναι κάτι που το κρύβει, είναι κάτι το οποίο το αναφέρει ως πλεονέκτημά του.
0: Μάλιστα. Κάποτε ο Σκουρλέτης κατ' εντολήν του μοίραζε ρεύμα. Τώρα στο Μαξίμου, εννοώ μελλοντικό, αν έρθει στην εξουσία, θα γράφουν τιμολόγια. Πράγμα ανέφικτο, το μόνο. Δηλαδή, κομμωδία το αντιμετωπίζω, να σου πω την αλήθεια. Δεν πρόκειται να γίνει.
2: Λέει κάτι άλλο. Λέει για το ΦΠΑ, που θα είναι επίσης ένα.
0: Τώρα, αυτά λίγο κράτησε τα, σε παρακαλώ, γιατί θα κάνουμε το εξής. 8 και 30 θα συνδεθούμε με τον Στάτους 107,7 στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, θα σε ακούσει και η Θεσσαλονίκη σήμερα. Οπότε θα είσαι ο Μπαλαντέρ θα έχουμε από την άλλη πλευρά τη Βιργινία Δημαρέση και τον Δημήτρη Βενιέρη και θα είσαι ο Μπαλαντέρ για να εξηγήσει όλα αυτά. Γι' αυτό τα κρατάω αυτά τα ωραία, τα εύπεπτα της λαϊκοσύνης, για να μην πω του λαϊκισμού, τα κρατώ για αργότερα. Οι μισθοί που θα αυξηθούν στους εκπαιδευτικούς, στους νοσηλευτές κτλ. Πάμε λοιπόν τώρα να βρούμε ποιοι είναι αυτοί το 1% από το οποίο θα τους το πάρουμε και εμείς θα ζούμε ωραία. Να εξηγήσω, λοιπόν, γιατί έχω έναν τόνο ειρωνίας, να εξηγήσω, να πω εκ των προτέρων ότι πράγματι υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα, θέμα, για όλους εμάς την πλατιά μάζα, την λαϊκή μάζα, ότι υπάρχουν 5-10 σχηματικά το λέω άνθρωποι, οι οποίοι νέμονται τον παγκόσμιο πλούτο. Μάλιστα. Και κατά καιρούς διάφοροι πώς θα το πω, επιστήμονες, οικονομολόγοι και αριστερής αποκλίσεως και όχι μόνο αριστερής αποκλίσεως έχουν πει ότι τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, πρέπει με έναν τρόπο, κάτι από κανέναν τρόπο να τους τα πάρουμε. Κάποιοι εξ αυτών τα δίνουν, αλλά δεν τα δίνουν στις κυβερνήσεις. Δηλαδή, ακολουθώντας εκείνη την ιστορία, την ρίση της Θάτσερ, που έλεγε ότι ο σοσιαλισμός είναι να τα παίρνεις από τους αλλούς και να κάνεις τον κυμπάρι εσύ μοιράζοντάς τα. Τα δίνουν μόνοι τους, με ιδρύματα. Σωστά, Νίκο. Δηλαδή, ο Bill Gates έχει ίδρυμα.
2: Συνήθως πηγαίνουν σε συμφωνίες, ακριβώς.
0: Μπράβο. Και τα κάνουν μόνοι τους. Δηλαδή, μόνοι τους δεν περιμένουν κάποιον Τσίπρα να του πει: δώσ' τα μεγάλε και θα στα διαχειριστώ εγώ.
2: Για ποιο λόγο, γιατί πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και να έχουμε φυγή κεφαλαίων και να το πληρώσουν οι οικονομίες. Αυτό έχει συμβεί. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα τακτικά, γιατί δεν είναι η πρώτη χώρα, η Ελλάδα, η πρώτος πολιτικός Αλέξης Τσίπρας που προτείνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό έχει συζητηθεί εκτενώς. Έχει εφαρμοστεί στη Γαλλία πρώτα απ' όλα με μεγάλη φυγή κεφαλαίων σε ένα ποσοστό έτσι που επιχειρήθηκε να γίνει. Το θέμα είναι ότι αυτό που λες είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει, αναγνωρίζεται από όλους. Το θέμα είναι πώς την Ελλάδα του κατακαιρματισμού των δηλώσεων, δηλαδή των δηλώσεων μέσω πολλών νομικών προσώπων, των δηλώσεων μέσω διαφορετικών παρένθετων προσώπων, πώς θα καταφέρει να
0: βρει. Θα εντοπιστεί αυτή η περιουσία του 1%. Γιατί έως τώρα, σαν ονάσιδες, λογίζονται όλοι εκείνοι αν Τσίπρα να του πει δώσ' τα μεγάλε και θα στα διαχειριστώ εγώ.
2: Για ποιο λόγο, γιατί πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και να έχουμε φυγή κεφαλαίων και να το πληρώσουν οι οικονομίες. Αυτό έχει συμβεί. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα τακτικά, γιατί δεν είναι η πρώτη χώρα, η Ελλάδα, η πρώτος πολιτικός ο Αλέξης Τσίπρας που προτείνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό έχει συζητηθεί εκτενώς. Έχει εφαρμοστεί στη Γαλλία πρώτα απ' όλα με μεγάλη φυγή κεφαλαίων σε ένα ποσοστό έτσι που επιχειρήθηκε να γίνει. Το θέμα είναι ότι αυτό που λες είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει, αναγνωρίζεται από όλους. Το θέμα είναι πώς την Ελλάδα του κατακαιρματισμού των δηλώσεων, δηλαδή των δηλώσεων μέσω πολλών νομικών προσώπων, των δηλώσεων μέσω διαφορετικών παρένθετων προσώπων, πώς θα καταφέρει
0: να εντοπιστεί αυτή η περιουσία του 1%. Γιατί έως τώρα, σαν ονάσιδες, λογίζει.

0: όλους. Το θέμα είναι πώς στην Ελλάδα του κατακαιρματισμού των δηλώσεων, δηλαδή των δηλώσεων μέσω πολλών νομικών προσώπων, των δηλώσεων μέσω διαφορετικών παρένθετων προσώπων, πώς θα καταφέρει
1: να εντοπιστεί αυτή η περιουσία του 1%. Γιατί έως τώρα, σαν ονάσιδες, λογίζονται όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που δεν είναι πάνω από 250.000 Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι έχουν την τιμιότητα, την ειλικρίνεια και το ηθικό σθένος να δηλώνουν πλήρως το εισόδημά τους. Σωστά.
0: Και έχεις βέβαια.
1: Αυτούς
0: και
1: μετράμε σαν, σαν ονάσιδες.
0: Μπράβο.
1: Τώρα, επειδή η Βιργινία Δημαρέση είναι τρελή φαν του Νίκου Φιλιππίδη, σε περιμένουν πώς και πώς. Κάνω διάλειμμα. Κάνω διάλειμμα. Παίζουμε ειδήσεις σε τίτλους. Και 8 και μόλις αμέσως μετά τον Κολιομιχάλη, κάνουμε σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ και διάλειμμα εδώ. Πρώτο διάλειμμα.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Star FM 933.
2: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς την Αχαρνών και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του, ανάλογα με τα αίτια άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη, στην Ίσο Ανδρό. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Μένεται από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την περιουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας το λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, του αρχαιότερου μοναστηριού στον κόσμο που λειτουργεί αδιάλειπτα, και επιδιώκουν να την προστατεύσουν, υπογραμμή στο State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Σε λίγο, αφού ακούσουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Στάτους 107,7. Μαζί μας θα είναι η Βιργινία Δημαρέση και ο Δημήτρης Βενιέρης και εννοείται Νίκος Φιλιππίδης. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακάτω.
2: Καλημέρα, πάμε στα γρήγορα. Καλά νέα βελτιώνεται σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο. Από την Ιετιώνια Ακτή δηλαδή προς τη Δημητρίου Γούναρη, δεξιά-δεξιά. Αλλά έχω και άσχημα νέα, έχει μεγάλο πρόβλημα η Γεωργίου Λύρα στην Κάτω Κηφισιά. Εκεί που μετονομάζεται σε Σοφοκλή Βενιζέλου και τα δύο ρεύματα, στην Καλυφτάκη επί της ουσίας, σε εκείνο το κομμάτι, είναι ακινητοποιημένα. Οπότε αντί να μπείτε στη Γεωργίου Λύρα και Βενιζέλου, δοκιμάστε την Κηφισού στο ίδιο ύψος που είναι καλή ή την Κηφισίας που θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Τι άλλο έχουμε στο
0: πρόγραμμα? Μισό, γιατί είμαι στον πειρασμό τώρα, με έβαλες. Ναι. Τώρα με χτύπησες. Εγώ γενικώς προσπαθώ να είμαι έτσι ψύχρεμος, αλλά κάποιες ώρες χωρίς να το ξέρεις με βρίσκεις την. Με χτυπάς τη φλέβα.
2: Φλέβα.
0: Λοιπόν, τώρα εκεί το κομμάτι που λες η Λύρα, το πάνω μέρος της Λύρα προς την Κηφισιά είναι κατοικία, το κάτω μέρος της Λύρα προς την Εθνική Οδό είναι βιομηχανική ζώνη.
2: Έτσι.
0: Βιομηχανική ζώνη όμως σε ένα περιβάλλον χωριού, δηλαδή σαν να είναι η Αθήνα το χωριό που ήταν στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Mm-hmm. Τέτοιο ήταν η Αθήνα.
2: Δυστυχώς.
0: Μπράβο. Εκεί που λέμε στην τουρκιστή, θα το πω, τσαΐρια και χωράφια. Εκεί λοιπόν στα τσαΐρια και τα χωράφια, το λέω σκοπίμως, το κάνω ειρωνεύομαι, φτιάχτηκαν πολύ ωραίες βιομηχανίες. Εξαιρετικές. Mm-hmm. Μπράβο. Δεν έχει δρόμο όμως. Δεν έχει δρόμο να πας, δεν έχει δρόμο να βγεις, δεν έχει δρόμο να πάει το φορτηγό, να βγει το φορτηγό, να μπει το φορτηγό. Εκεί παράγεται η οικονομία της χώρας στο μεταξύ. Είναι comedy. Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
2: Και όχι μόνο.
0: Αυτή είναι η Λύρα. Ένας φουκαριάρικος δρόμος αγροτικός όταν η μεταμόρφωση ονομαζόταν Κουκουβάουνες και η Πεύκη Μαγκουφάνα. Έτσι. Είναι αυτός ο δρόμος τώρα που εξυπηρετεί το Ελλάδα 2.0. Πάμε παρακάτω. Έτσι.
2: Χωρίς δρόμους και με κόμβους που, μάλιστα, δεν μπορούν να φύγουν τα αυτοκίνητα.
0: Πόσο
2: δηλαδή
0: το λέω με αυτήν την ονομασία Μαγκουφάνα και Κουκουβάουνες. Λιώνω. Ναι.
2: Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την
0: όταν η Αθήνα ήταν αρβανιτοχώρη δηλαδή εν ολίγης. Ναι. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
2: Έχουμε την άνοδο της Κηφισού δύσκολη από τη λεωφόρο Αθηνών δηλαδή προς την Αχαρνών. Έχουμε την κάθοδο της Μεσογείων δύσκολη, πολύ δύσκολη, κατά μήκος του Χολαργού, και τον ανωδικό άξονα βεβαίως Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και χθες προχθές, έτσι και σήμερα, με πολλά αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε.
0: Μπορεί τώρα να άκουσε η Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη Κολυμιχάλη, να άκουσε η Θεσσαλονίκη για τη Μαγκουφάνα και τις Κουκουβάουνες, οπότε ήρθε η στιγμή να συνδεθούμε, είμαστε έτοιμοι, φαντάζομαι, Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, στάτους, όχι παίζουν διαφήμιση, 107,7, δεν πειράζει, θα τελειώσει η διαφήμιση και τον ακούσουμε. Νίκο, είσαι στη γραμμή, σε παρακαλώ.
3: Εδώ είμαι.
0: Μπράβο,
3: εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία, σε λίγο θα σε ακούσει η Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτό. Τα καλύτερα, άστους, έχουν διαφήμιση ακόμη. Πάμε εμείς να πούμε τα, έτσι, κάτι άλλα περιφερειακά. Πάντως το δίλημα ενδυμότης διαφθορά είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι το, νομίζω ότι ό,τι καλύτερο, το καλύτερο από τον Τσίπρα χθες.
3: Ναι, η αλήθεια είναι, αλλά ξέρεις κάτι, επειδή θα κάνουν εντύπωση, για αλήθεια είναι καλό να τα συζητάμε. Για παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα
0: βασικά τρόφιμα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, γιατί τι κάνουν, είναι έτοιμοι. Δημήτρη, είστε έτοιμοι.
4: Καλημέρα.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα σας, καλημέρα. Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, συμπατριώτες, συμπατριώτησες.
4: Άκουγα για τις κουκουβάουνες, τι λέγατε, οι
0: κουκουβάουνες. Ναι, λιώνω. Οι κουκουβάουνες είναι
4: μαγκουφά. Η Βιργινία με κοιτούσε, λέει, τι είναι οι κουκουβάουνες.
5: Η περιοχή είναι οι κουκουβάουνες.
0: Λοιπόν, οι κουκουβάουνες είναι η μεταμόρφωση Αττικής και η μαγκουφάνα είναι η πεύκη Αττικής. Έτσι λέει, ήταν όταν ήταν το πάνω το χώρι.
4: Και πότε θέλω να πάω στη μαγκουφάνα, θα πάει ο φίλος ταξίδις, θα με πάει.
0: Αν είναι παλιός θα σε πάει, αν είναι πιτσιρικάς δεν φαντάζομαι. Όχι, κάποτε υπήρχε και λεωφορείο, ναι, που έλεγε πάνω Μαγκουφάνα.
4: Αυτά τώρα πώς, τι ονόματα, δηλαδή πώς...
0: Όταν ήταν Αρβανιτοχώρη η Αθήνα, λέμε.
4: Έτσι, ναι.
0: Από εκεί περνάει ένας κεντρικός δρόμος που είναι παράλληλος με την Εθνική Οδό και κάναμε χαβαλέ τώρα με τον φίλο μου, τον Δημήτρη Κολυμιχάλη, που μας λέει τις κυκλοφορίες, ότι αυτός ο δρόμος, πώς το λένε, γεμίζει ασφικτιούν τα αυτοκίνητα, διότι εξυπηρετεί κατοικίες και βιομηχανική ζώνη και κομμωδία ανακλές. Πάμε. Ενώ εσείς θα έχετε fly over, φίλε μου, τώρα τι μας λες.
4: Το Μάιο, κάτι, μη βιάζεστε, ακόμη ταλαιπωρούμαστε.
0: Έχετε μετρό, έχετε fly over.
4: Έχουμε διάφορα. Και χθες μάθαμε θα αναβαθμιστεί και ο σιδηροδρομικός σταθμός. Δεν το συζητώ. Πάντως για να ταιριάξει με τα προηγούμενα, χθες όσα υπόθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα υπόθηκαν στην περιοχή Σφαγεία. Αλήθεια σου λέω.
0: Όχι,
4: εγώ λέγεται Σφαγεία. Ήταν παλιά τα Σφαγεία εκεί. Και εκεί και οι εγκαταστάσεις του ήτανε, του ομίλου.
0: Δεν άκουσα τη φωνή της αγαπημένης μου Βιργινίας Δημαρέση.
5: Καλημέρα. Καλημέρα, Βιργινία. Προσπαθώ να συνέλθω από τη χθεσινή βροχή με τα δις εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
5: Και από τη βροχή που είχαμε την πολύ έντονη την ίδια ώρα, έτσι κι αλλιώς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ όμως δεν θέλω να ανοίγετε ομπρέλα όταν ακούτε τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι δεν είναι?
4: Πάντως για να μην είμαστε άδικοι, Άρη, γιατί από το πρωί και εγώ λογικό είναι με αυτά ασχολούμαι, είναι η πρώτη φορά που δεν μπορεί να πει κάποιος ότι τα προγράμματα και της ελληνικής αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κοστολογημένα. Άλλο πράγμα όμως είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα σε βάθος τετραετίας και άλλο αν αυτό που εσύ κοστολογείς, προβλέπεις, υποθέτεις, θα σου βγει στην πράξη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Εγώ, για αυτό λοιπόν, για να τα εξηγήσει όλα αυτά. Εγώ σήμερα για να τα εξηγήσει όλα αυτά πρότεινα στον Νίκο Φιλιππίδη, που ξέρω ότι τον, πώς είναι, φαν η Βιργινία.
5: Είμαι φαν, είμαι
4: φαν. Το ξέρει.
0: Ορίστε.
4: Το ξέρει. Είναι όντως, αλλά πού το ξέρεις.
5: Μιλάω εγώ με τους ανθρώπους παραγωγής, μην
0: μου το πω Γιαννήρης. Νίκο, καλημέρισε τα παιδιά. Ορίστε.
3: Καλημέρα Βιργινία. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Βιργινία.
0: Ωραία. Μιλήστε να σας ακούω. Μια χαρά. Κάτσε να ξεκουραστεί και εγώ λιγάκι. Πείτε τα εσείς. Να σας ακούω κι εγώ.
3: Λοιπόν, ακούω ερωτήσεις.
4: Έλεγα, δεν ακριβώς είναι κάτι σαν επισήμανση. Το πρόγραμμα κοστολογημένο είναι, το ζήτημα είναι αν βγαίνει ή δεν βγαίνει με βάση τα δεδομένα τα οποία κανείς δεν γνωρίζει σήμερα ποια θα είναι, ποιος θα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, ποιος θα είναι ο πληθωρισμός, αν θα υπάρχουν επενδύσεις, αν θα συνεχιστούν οι επενδύσεις. Ο πατριωτικός φόρος, όπως το λένε αυτό, θα φέρει επενδύσεις, θα διώξει επενδύσεις. Γιατί για να βγουν τα 7, κάτι δις του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει αυτές οι προϋποθέσεις να πραγματοποιηθούν.
5: Να στηρέξουν.
3: Και υπάρχει και μία άλλη προϋπόθεση. Να μην υπάρχει αντίδραση των νέων υπόχρεων στην πληρωμή των φόρων. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει βάλει έσοδα κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ότι θα προέλθουν από τα μέτρα που προτείνει. Το οποίο είναι, όπως είπατε σωστά, η πατριωτική εισφορά του 1%, το οποίο ενδεχομένως κάποιοι να αποδεχτούν και να θέλουν πράγματι να συμμετάσχουν και να το πληρώσουν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να πάρουν τη φορολογική τους κατοικία για τα κεφάλαιά τους και να αποχωρήσουν από τη χώρα. Γιατί ως συνήθως το πλουσιότερο κομμάτι μιας χώρας έχει και μεγάλη άνεση στην κίνηση, την αλλαγή φορολογικής κατοικίας και έδρας. Το δεύτερο, που ας πούμε ότι είναι το πιο σιγουράκι θεωρητικά, γιατί αφορά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, είναι η αύξηση της φορολόγησης των μερισμάτων. Γιατί χθες Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων. Δηλαδή κάποιος με μικρό κέρδος θα είναι μισθό 5% που ισχύει σήμερα, και προφανώς μας προειδέασε ότι θα υπάρχουν συντελεστές και κλιμάκια που θα ανεβαίνει στο 10, στο 15, ενδεχομένως στο 20. Αυτό δεν μας το είπε.
4: Είναι τόσο καθοί επιχειρηματίες να μην βρουν τρόπο τα μερίσματά τους να τα κάνουν νέες επενδύσεις με κάποιον τρόπο να μην εμφανίζονται. Όχι, η κερδοφορία δηλαδή να επενδύεται σε κάτι άλλο.
5: Ναι, αλλά και την άλλη πλευρά, και αυτό είναι καλό, έτσι.
4: Καλό είναι, ναι, αλλά είναι και αποθαρρυντικό την ίδια ώρα.
3: Δεν μπορεί να έχει υποχρεώσεις. Το πρώτο μέτρο των μνημονίων, το πρώτο μέτρο των μνημονίων το 2010, στο πρώτο μνημόνιο, ήταν μια έκτακτη φορολόγηση αναδρομική των κερδών των επιχειρήσεων. Πρέπει να σας πω ότι πήρανε για το 9 και για το έκτοτε, ο νόμος συνέχισε να ισχύει, μόνο που οι εταιρείες φρόντισαν να μην εμφανίζουν κέρδη. Γιατί πολύ απλά οι εταιρείες προσαρμόζονται.
4: Αυτό
3: τα φορολογικά τους συστήματα προσαρμόζονται, και γι' αυτό και ποτέ η Τρόικα τέτοιου είδους έσοδα και μετέπειτα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τώρα η Κομισιόν δεν τα δέχεται ως μόνιμες πηγές εσόδων.
5: Και Νίκο, νομίζω δεν κάνω λάθος αυτό που λέω. Είχε παρουσιάσει και ο Πιερακάκης τελευταία τα στοιχεία. Όταν έπεσε ο φόρος στα μερίσματα, αυξήθηκαν τα έσοδα για το κράτος.
3: Ναι, γιατί βγήκανε και πήρανε πρώτα απ' όλα και πολλά τα οποία τα είχαν αφήσει μέσα, τα οποία είχε βγει η κερδοφορία, ήταν μερίσματα τα οποία ήταν, αν τα παίρναν θα τα παίρναν με 15% που ήταν ο προηγούμενος συντελεστής, και βγήκανε πολύ απλά και τα πήρανε με το 5%. Να θυμίσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μια από τις τελευταίες τοποθέσεις το 2009 ήταν η μείωση του φόρου των μερισμάτων, έτσι, από το 15% στο 10%. Δηλαδή έχει και ο ίδιος συμμετάσχει στον μειωμένο, απλώς θεωρεί ότι πλέον είναι πολύ χαμηλό το 5 και προτείνει κάτι υψηλότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή συζητάμε αν τα 2 δις εσόδων είναι σίγουρα ή δεν είναι, πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή οι πηγές αυτές που αναζητεί μπορεί να φαίνονται στα αυτιά κοινωνικά δίκαιες, δεν είναι βέβαιες ως προς το αποτέλεσμα.
4: Επειδή ξέρω ότι ο Άρης θα συμφωνήσει, έλεγα νωρίτερα ένα παράδειγμα. Όταν ήταν ο γιος μου πολύ μικρός, είχαν περάσει από ένα ATM και έβλεπε κόσμο να παίρνει λεφτά από μπροστά. Και έλεγε, αμπά να πάρουμε κι εμείς λεφτά, δίνει αυτό λεφτά. Λέω, αυτό δίνει λεφτά, από πίσω κάποιος βάζει λεφτά. Το ζήτημα είναι, όλοι μιλάνε για το τι θα δώσουν, Νίκο, Άρη. Ναι. Περιμένουμε κάποιος να μας πει πώς θα παραχθούν, πώς θα βγουν τα χρήματα για να κάνεις μετά τη μοιρασιά δικαιότερη, αν μπορείς να την κάνεις δικαιότερη, εντιμότερη, όπως αλλιώς θέλεις. Δεν μιλάει κάποιος για παραγωγή πλούτου στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Παραμυθιαζόμαστε όλοι και τίνουμε δίκον ους σε οποιονδήποτε μας λέει θα πάρεις αυτά, θα πάρεις εκείνα, θα πάρεις τα άλλα. Ναι, αλλά πες μας, ρε φίλε, και έναν τρόπο να βγουν αυτά τα οποία θα δώσουμε.
0: Εγώ σήμερα κάνω, μισό λεπτό Νίκο, με συγχωρείς, εγώ σήμερα κάνω τον τροχονόμο. Να κάνουμε διάλειμμα το παρατέταρτο και να συνεχίσουμε. Είσαστε, θέλετε?
4: Ναι, να ετοιμαστούν και εδώ οι δικοί μας.
0: Ωραία.
4: Είμαστε πανέτοιμοι εμείς.
0: Είστε έτοιμοι για διάλειμμα και εμείς το ίδιο, συνεχίζουμε σε 2-3 λεπτά από τώρα.
6: You're the best. 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ, χαλαρώστε. Αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
9: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
8: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
9: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης, Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
11: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
12: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
13: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
12: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
13: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
14: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
15: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
14: Πίτσα Ρωμαίο.
15: Για αυτούς που ξέρουν.
12: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
16: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
17: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: Της Βενιέρης από τον Στάτους 107,7, ο Νίκος Φιλιππίδης και η Κολώνα και συζητούν μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως, γιατί εγώ σας απολαμβάνω. Μόνο θα μου επιτρέψετε να βάλω εγώ τώρα τρεις παραμέτρους.
4: Ναι,
0: πρώτη παράμετρος, ο Δημήτρης από το ψυχικό γράφει στο portosalta.gr. Χθες βράδυ ήμουν σε ένα εστιατόριο στην Πεντέλη. Πληρώσαμε 70 ευρώ δύο άτομα. Δηλαδή δεν ήταν μια οικονομική ταβέρνα, σε παρένθεση. Το μαγαζί είχε 50 τραπέζια περίπου, ελεύθερα τραπέζια 1-2. Και μην ξεχαστούμε, ημέρα Τετάρτη, όχι ποσοκού. Τελικά, γράφει ο Δημήτρης από το ψυχικό, όντως πεινάει ο κόσμος, γι' αυτό βγαίνει να φάει. Ένα. Δύο. Ο Αλέξανδρος Μάλας από τις Σέρες. Ποιος απαγόρευσε τον Τσίπρα να φορολογήσει τότε τους παμπλουτούς? Πολύ ωραία παρατήρηση. Και ο Λεωνίδας στις 8 και 22, αυτά είναι μηνύματα από την πλατφόρμα 1003 που έχουμε εδώ για να γράφουμε ο καθένας την παρόλα του. Μου λέει, Άρη, σε ένα δίκιο είχε ο πολιτικός απατεώνας Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη ότι η επταετία Μητσοτάκη δεν κατάφερε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η νέα κυβέρνηση του Σνουδού πρέπει επιτέλους να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ναι. Πάρτε μπάλα και παίξτε τώρα, ορίστε.
4: Ναι, πάντως νομίζω, γιατί χθες το βράδυ στη τηλεόραση είχα μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη τον κύριο Τσουκαλά, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε copy-paste κατά 80-85% το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αν δεχτώ.
0: Και αυτό κομμωδία το ακούω, βέβαια.
4: Ναι, αν δεχτούμε ότι είναι έτσι, εγώ το δεχτώ. Για να το λέω ο κύριος Τσουκαλάς, ο Κώστας είναι και φίλος, μάλλον περίπου έτσι θα είναι. Σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ, η ελληνική αριστερά έχει γίνει πιο μετριοπαθές, πιο κέντρο. Κόμμα δηλαδή το οποίο βλέπει λίγο και προς το κέντρο.
5: Το ΠΑΣΟΚ γίνεται πιο αριστερό.
4: Μπορεί να είναι και αυτό που λες, Συμβιγινή, αλλά μπορεί. Δεν ξέρω.
0: Ας είπε και η ηγουμένη με τα αραμαϊκά έχει πρόβλημα, γιατί της το κλέψαν το πρόγραμμα της Μαρίας.
5: Είδε που είχε δίκιο τελικά και δεν το έβγαλε.
4: Δεν τρέπεστε λίγο όλοι σας εδώ μέσα πρωί-πρωί? Θα με κολλάσετε, χριστιανός ορθόδοξος άνθρωπος. Νίκο, είναι ένα κλικ προς το κέντρο όλο αυτό το οποίο περιεγράφει από τον Αλέξη Τσίπρα?
3: Είναι κυρίως το κομμάτι το πρώτο, το κομμάτι το οποίο αυτό προτούσε νωρίτερα. Αν προτείνει κάποιος πώς θα παράξουμε, ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει, είναι ενδιαφέρον το βλέπω, ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης, το λέει, με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανία. Προτείνει ένα επενδυτικό ταμείο με 12 δις πρωτογενή κεφάλαια στην τετραετία. Δείχνει ότι το 1,5 δις ετησίως το πρόγραμμα δημοσίου επενδύσεων είναι ρεαλιστικό να δοθεί. Και υπάρχουν και από εκεί και πέρα με μόχλευση ίδιων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού προφανώς. Όλο αυτό έχει ενδιαφέρον για αυτόν τον λόγο, γιατί πραγματικά αναζητούμε μια μικρή μετατόπιση του παραγωγικού μοντέλου. Αυτό που πολλοί διαμαρτύρονται, ότι το παραγωγικό μοντέλο δεν άλλαξε, τι νοούνε?
0: Μπράβο, αυτό Νίκο, επενδύουν... αυτό ήθελα να πω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σαν να με διαβάζεις χωρίς να είμαστε δίπλα. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε με το παραγωγικό μοντέλο αυτό? Ένα λέω μόνον, ότι θα επαναλάβουμε συνάντηση με τα παιδιά και με τη Βιργινία και με τον Δημήτρη την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε αυτοτελώς αυτή την ιστορία, δηλαδή παραγωγικό μοντέλο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλοι παίκτες στην Ελλάδα, μεγάλες εταιρείες δηλαδή. Λοιπόν, ορίστε, προβληματιστείτε και εδώ είμαι, εγώ σας ακούω.
3: Μα όταν χάνει κάποιος στην Ελλάδα τη δουλειά του, το πρώτο που κάνει είναι να ανοίξει μια μικρή επιχείρηση. Έτσι. Αυτό είναι, γίνεται κατευθείαν μικρομεσαίος. Χάνει κατευθείαν μισθωτή εργασία, έναν εργαζόμενο, ένα παραγωγικό εργαζόμενο και βρίσκεται ξαφνικά με μια επιχείρηση με επισφαλές συνήθως μέλλον, δεδομένου ότι οι νέες επιχειρήσεις σε ποστό πάνω από 60-70% αποτυχάνουν στον πρώτο χρόνο. Αυτό είναι γνωστό και είναι στατιστικό και υπάρχει στην βιβλιογραφία. Συνολικά το μοντέλο μας όλο είναι πάνω στις υπηρεσίες στημένο. Αυτή τη στιγμή αν μπει σε κάποιον ότι το χωράφι σου σε μια τουριστική περιοχή βγαίνει άχρηστο, δηλαδή δεν μπορείς να το χτίσεις ξενοδοχειακή μονάδα στο μέλλον ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο, θα ξεσηκωθεί το σύμπαν. Είδατε σε κάποιο χωροταξικό να το λέει αυτό? Σε κανένα δεν το λέει.
4: Είναι εξαιρετικό κεφάλαιο η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, γιατί πολλές φορές γίνεται η συζήτηση η χώρα χρεοκόπησε λόγω Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Η χώρα χρεοκόπησε γιατί ακολουθούσε για πάρα πολλά χρόνια το ίδιο μοντέλο. Ακριβώς το ίδιο μοντέλο ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Ένα μοντέλο το οποίο είχε πολύ κρατισμό και υπήρχε ενοχικό σύνδρομο απέναντι σε οτιδήποτε είχε να κάνει με την ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επενδύσεις. Εμείς πριν από τρεις μέρες, συγγνώμη λίγο, επειδή η έκθεση ξεκινάει μεθαύριο, Άρη, Νίκο, με την Βιργινία τα λέμε καθημερινά και έχω ακροατές οι οποίοι.
0: Τι μοντέλο είναι η έκθεση, είναι κρατικοδίαιτο μοντέλο ή ιδιωτικοποιημένο μοντέλο?
5: Θα σας πούμε στοιχεία.
4: Πέρα από τα στοιχεία που θα δώσει η Βιργινία, το γενικό περίγραμμα θα σας δώσω εγώ και είναι περίγραμμα το οποίο, στο οποίο αναφερόμαστε, εγώ κάνω 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, 25-30 χρόνια τελευταία. Και έχω ακροατές οι οποίοι είναι δικοί μας, είναι στην Αθήνα και λένε ευτυχώς σας ακούμε μέσα από τον Sky. Ακούμε status λέει μέσα από τον Sky. Γεια σου Παντελή, καλημέρα.
5: Εδώ να ολοκληρώσω λίγο.
4: Προχθές είχαμε εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΗ. Κάθε χρόνο, θεωρητικά λέω, η έκθεση, παρόλο που οι γενικές εκθέσεις φθήνουν παγκοσμίως, η έκθεση είναι ένας θεσμός τον οποίο εδώ πρέπει να αγκαλιάσουμε. Είναι ένα γεγονός οικονομικό, επενδυτικό, είναι και κοινωνικό, είναι και πολιτικό.
0: Τα τελευταία 20 χρόνια υποτίθεται ότι αλλάζει μορφή, για λέγε.
4: Ναι. Αλλά εδώ και χρόνια, αυτό το οποίο συμβαίνει τι είναι? Αντί να αφήσουμε να ανασάνει αυτός ο θεσμός, να είναι έντονη η παρουσία επενδυτών από την Ελλάδα, ιδιωτών από τα Βαλκάνια, από όλο τον κόσμο, εμείς το πρώτο τριήμερο της εκθέσεως, και μου δίνεται ευκαιρία να τα πω σε όλο το λεκανοπέδιο για να τα βγάλω από μέσα μου, το πρώτο τριήμερο η πόλη είναι μια πόλη η οποία είναι ασφυκτικά περιορισμένη από αστυνομία κλπ. Για να μην γίνουν τα γνωστά παρατράγουδα, γιατί έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις, πάμε, κουκουέ, αδεδί, γεσέ, όποιος θέλει να πει κάτι θα μαζευτεί στην Θεσσαλονίκη, και η Θεσσαλονίκη από αύριο το μεσημέρι έχει ερυθρόλευκα κορδελάκια με απαγόρευση από σήμερα των αυτοκινήτων στο κέντρο, μετακινήσεων, δύσκολη πρόσβαση του κόσμου στην έκθεση. Η έκθεση για εμάς είναι το μοναδικό μεγάλο γεγονός. Αλλά ακόμη και αυτό στο πλαίσιο της αλλαγής που λέγαμε παραγωγικού μοντέλου, που θέλει αλλαγή φιλοσοφίας όλου του κόσμου. Είχαμε προχθές τον εκπρόσωπο στα δίλε, ο οποίος άνθρωπος, εντάξει, δημόσιος υπάλληλος σε κάποια υπηρεσία, λέει δεν εμποδίζουμε κανένα, λέει τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Να, αυτό είναι που φταίει στην Ελλάδα, Άρη, Νίκο, χρόνια. Αυτό είναι που φταίει. Που εμποδίζουμε οτιδήποτε ιδιωτικό γίνεται ή πάει να γίνει ή θα έπρεπε να γίνει. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Λέμε γιατί οι άλλοι λαοί έχουν προχωρήσει, γιατί τα Βαλκάνια έχουν προχωρήσει, γιατί στη Βουλγαρία γίνεται αυτό, γιατί στη Ρουμανία γίνεται το άλλο, γιατί στο Βελιγράδι γίνεται εκείνο. Γιατί εδώ έχουμε μείνει σε μια παροχημένη νοοτροπία δεκαετιών που δεν μας αφήνει να ανακάμψουμε.
5: Για πρόβλημα. Να δώσω πάντως τα στοιχεία για την έκθεση πολύ σύντομα, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο καινούριος, ο κ. Τεντεμεΐδης, το 90-95% περίπου είναι ιδιώτες όσον αφορά στις συμμετοχές, και όσον αφορά στην κάλυψη επιφάνειας από συμμετοχές είναι το 65%. Το υπόλοιπο 35% δηλαδή το έχει το δημόσιο.
0: Άρα έχει αλλάξει μια κάποια μορφή και δεν είναι εκείνο το ότι δεν είναι έκθεση των Υπουργείων δηλαδή, έτσι.
5: Ναι, αυτό. Έχουμε και Υπουργεία, αλλά τα στοιχεία είναι αυτά που μας έδωσαν από τη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν. Το πρόβλημα είναι πάντως αυτό που λένε ακριβώς, Άρη, ότι τις πρώτες μέρες που μετράνε, που είναι ο πολύς ο κόσμος, που υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον, κερδίζει και μονοπολεί το ενδιαφέρον το κράτος.
0: Το κράτος.
3: Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες εκθέσεις πανευρωπαϊκά.
4: Έτσι είναι, Νίκο. Ναι.
0: Όπως αλλά υποτίθεται ότι θα αλλάξει η μορφή εδώ και θα άλλαζε η μορφή. 20 χρόνια συζητάμε ότι άλλαζε η μορφή.
4: Εντάξει, εκεί έχουμε ευθύνες και εμείς εδώ, γιατί ακόμη δεν έχουμε συμφωνήσει οι Θεσσαλονίκοι τι ακριβώς έκθεση θέλουμε.
0: Ούτε είναι, αλλά δεν το τόλμησε ούτε ο Πρωθυπουργός αυτό στα 7 χρόνια.
4: Έκανε μια οπισθοχώρηση πέρυσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν και άλλαξε το αρχικό σχέδιο, βελτιώθηκε, τροποποιήθηκε, βελτιώθηκε.
5: Για την ανάπλαση.
4: Για την ανάπλαση μιλάω, ναι. Έχουμε στη γραμμή.
0: Ναι.
4: Θέλω ένα σχόλιο, γιατί χθες με τον Άδωνη λίγο έτσι βρεθήκαμε λίγο απέναντι με τον Γεωργιάδη.
0: Ναι.
4: Θέλω ένα σχόλιο, γιατί χθες με τον Άδωνη λίγο έτσι βρεθήκαμε λίγο απέναντι με τον Γεωργιάδη. Η πρόταση Πασόκ των 10 συν 1 σημείων για τα κόκκινα δάνεια, του services, τα funds.
0: Να το αφήσουμε
4: σημεία
0: για την άλλη εβδομάδα αυτό, πραγματικά.
4: Όπως θέλετε.
0: Ναι, πες Νίκο, πες μια κουβέντα όμως, να μην θεωρηθεί ότι αδικό τα παιδιά. Γιατί θέλω να σας δώσω 4 στοιχεία που μου έστειλε ο Δημήτρης Βασιλιάδης στις interview τώρα. Προφανώς μας παρακολουθεί.
4: Πάντα.
0: Και για να τα έχετε έτσι και αυτά ως δεδομένο, όπως λέει η Βιργινία. Για έλεγε Νίκο αυτό, μια κουβέντα για τα κόκκινα δάνεια, μια κουβέντα μόνο.
18: Εντάξει, είναι ένα σχέδιο που σηκώνει πολύ συζήτηση. Πάρα πολύ συζήτηση. Για ποιο λόγο, γιατί πολλά πράγματα είναι δεσμευμένα, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο έχει εγγυήσει ελληνικού δημοσίου, δηλαδή του Έλληνα φορολογούμενου. Πολλά κινδυνεύουν και μπορούν να σκάσουν βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας των services. Εννοείται ότι είναι το διαρκές ζητούμενο αυτή τη στιγμή της κοινωνίας. Για ποιο λόγο, γιατί αυτές οι εταιρείες είχαν αποφασίσει από την αρχή ότι δεν θα αποκτήσουν σοβαρή δραστηριότητα στη χώρα.
0: Ωραία.
18: Και μόνο θα δουλεύουν τα δάνεια σε κάποια γραφεία που δεν θα έχουν ταμπέλα απ' έξω. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Πλέον πρέπει να τα δουλέψουν μπροστά στο φως του ήλιου κανονικά. Και να δει, κάνουν κανονικές προτάσεις στους ανθρώπους.
0: Αλλαγή πολιτικού μοντέλου συν κόκκινα δάνεια, και θα έχετε καλεσμένο και τον κύριο Χαλή όμως. Έτσι, κυρία Δημαρέση και κύριε Βενιέρη. Πάμε. Να έχετε και εσείς καλεσμένο από εκεί, λοιπόν.
4: Αρχισυντάκτης της εκπομπής ο Άρης ο Πρωτοσάλτης.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα για την political interview Δημήτρης Βασιλιάδης. Αυτό το ερώτημα απευθύνεται σε απαντούν ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας που τώρα δηλώνουν αναποφάσεις τι επιλέγουν άλλο κόμμα. Ακούει η Θεσσαλονίκη, ακούτε,
4: ναι,
0: ωραία.
4: Ναι, ναι.
0: Ερώτημα, ποιο από τα παρακάτω ζητήματα σας προκάλεσε τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Μέχρι δύο επιλογές: η ακρίβεια και το κόστος ζωής 27% στην κορυφή, η υπόθεση ο ΠΚΠ 20% δεύτερο, η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών 19%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 10%, το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών 9%, η υπόθεση των υποκλοπών 7%, τα εθνικά θέματα 7%. Απάντησαν ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας αναποφάσιστοι ή επιλέγουν άλλο κόμμα. Δεύτερο ερώτημα. Είναι προς το γενικό ακροατήριο. Αν η επόμενη κυβέρνηση μπορούσε να λύσει μέχρι 3 προβλήματα μέσα στην πρώτη διετία της, ποια θα θέλατε να είναι αυτά? Μέχρι 3 επιλογές. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας 23% πρώτο θέμα. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς 12% δεύτερο. Η αύξηση των μισθών και των συντάξεων 11% τρίτο. Και πάμε παρακάτω. Η απονομή δικαιοσύνης 11%. Η δημόσια υγεία 10%. Η μείωση της φορολογίας 8%. Το δημογραφικό 8%, το στεγαστικό πρόβλημα 7%, η παιδεία 5%, η δημόσια ασφάλεια 4%. Και έχω και ένα ακόμη πακέτο κάρτας. Ποιο χαρακτηριστικό θεωρείτε ότι λείπει περισσότερο σήμερα από την ελληνική πολιτική ηγεσία? Η εντιμότητα 40% στην κορυφή, επαφή με την κοινωνία 22%, αποτελεσματικότητα 12%, ειλικρίνεια 11%, όραμα 8%, ικανότητα συνεργασιών 5%. Τελευταίο ερώτημα που απευθύνεται σε ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας που τώρα δηλώνουν αναποφάσιστη ή επιλέγουν άλλο κόμμα. Πόσο πιθανό θεωρείτε να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στις ΔΕΘ? 5% δεν ξέρει, δεν απαντά. Πολύ και αρκετά δηλώνει 15%, και το 80% λέει λίγο και καθόλου ότι θα αλλάξει η γνώμη για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βιργινία και Δημαρέση, Δημήτρη Βενιέρη. Νίκο Φιλιππίδη, είσαι power, είσαι δύναμη. Πού είναι, ακούει, ακούς?
18: Εδώ είμαι, ναι. Εδώ είμαι, Άρη.
0: Όπως έλεγε ο Μακάριος, Κυπριακέ λαέν, ακούεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα με τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε και εμείς και κάνουμε διάλειμμα εδώ για να έρθει το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά.
19: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
20: Πλήρης ανακαίνιση.
19: άψογα υλικά.
20: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
19: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
20: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
19: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
20: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
21: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες.
20: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
19: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
20: Και όλα γίνονται εύκολα.

Πέτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Victoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας, και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
7: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλε προς την Αχαρνών, στην παραλιακή λεωφόρο από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τους Καραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα αίτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσάυξη του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Μένατε από εχθές το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην περιοχή ενισχύθηκαν μέσα στη νύχτα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας έχει διατεθεί μέχρι στιγμής και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε μεγάλη βλάστηση, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν εχθές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στον Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας στήναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ με ανακοίνωσή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά και επιδιώκουν να την προστατεύσουν, υπογραμμίζει το State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με την Μονή μετά και τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 28 Μαΐου του 2025. Στην ίδια κατεύθυνση με τη δήλωση του State Department είχε κινηθεί και στις 18 Ιουλίου και ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον αρχιεπίσκοπο Αρχιεπίσκοπο Σινά Σιμεών στο μετόχι της Μονής στο Κάιρο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο ανώτερος σύμβουλος μετέφερε το προσωπικό ενδιαφέρον Ντόναλντ Τραμπ καθώς και το δικό του για τη διατήρηση του ιστορικού στάτους κουβό της Μονής. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς εχθές που τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για την θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξης σε βάρος της 15χρονης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτη του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαρακινός μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ χθες για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι τα εξής: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ, σε 9 η ώρα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
6: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Καλώς σας βρίσκουμε εδώ στον Star FM, στη μοναδική ενημερωτική εκπομπή από το τοπικό ραδιόφωνο, που τα λέμε καθημερινά, ζωντανά. Ξεκινάμε περίπου αυτή την ώρα, ολοκληρώνουμε γύρω στις 10. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είμαι ο Χρήστος Μίμης, ακούτε Star FM. Σήμερα που είναι 5η και 3 του Σεπτέμβρη, Και τι εικόνα θα είχαμε στην στήλη μας γεγονότα σαν σήμερα στον Άιτο. Ανδρέα Παπανδρέου και Πασοκάρα Ολέ. Εκείνα τα χρόνια, τα παλιά τα χρόνια. Γιατί τώρα το Πασοκάρα δεν το λες έτσι με ευχαρίστηση. Διότι σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 1974 έχουμε την ίδρυση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Λοιπόν, ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 56 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 52 λεπτά μετά τις 7. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Άνθιμος, Άνθιμη, Αριστέα, Αρίστη, Αριστείων, Αριστείωνας, Αριστέας, Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα και Αρχόντο. Υπάρχουν όμως και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα, και επίσης σήμερα γιορτάζουν η Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδόρης, Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδόρη, Φίβος και Φίβη. Σήμερα που έχουμε σελήνη 21 ημερών. Και πάμε στα του καιρού για να σας πω πρόγευση φθινοπόρου, με καλοκαιρινές όμως θερμοκρασίες σήμερα θα έχουμε, καθώς ο καιρός θα παραμείνει ζεστός αλλά άστατος, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το meteo.gr, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αυτό που συμβουλευόμαστε εμείς καθημερινά, στο σκηνικό του καιρού σήμερα 5η, 3 Σεπτεμβρίου, πότε ήρθε, προ-Παρασκευή λοιπόν, μπράβο, φτάσαμε κιόλας. Λοιπόν, αναμένονται τοπικά φαινόμενα στα ηπειρωτικά. Υψηλές για την εποχή θα έχουμε θερμοκρασίες, οι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Αρχικά αναμένονται νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, αλλά και σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και ενδεχομένως σε τμήματα της κεντρικής στερεάς. Από το πρωί οι νεφώσεις και τα τοπικά φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

να στείλω στο φίλο μου τον Μάρκο ενημέρωση για την επίσκεψη, την σημερινή ενημέρωση. Τον βλέπω ανησυχεί και τηλεφωνεί. Τη σημερινή επισκέψη έχουμε την κυρία Κεραμέως, θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο και πού θα πάει κτλ. Θα σας τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, να πω ότι αρχικά αναμένονται νεφώσεις, είπαμε, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και στα τμήματα του Βόρειου Αιγαίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και ενδεχομένως σε τμήματα της κεντρικής Θερέας. Από το πρωί οι νεφώσεις και τα τοπικά φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Πάμε τώρα των θερμοκρασιών. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμαθεί από... Δεν θα πω πώς θα κοιμαθεί, θα πω μέχρι πού θα φτάσει. Για το τι θα κοιμαθεί αυτό είναι έτσι, δεν παίζει παντού. Γιατί εμείς έχουμε άλλη θερμοκρασία το πρωί, χαμηλή, άλλη περιοχή κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θα φτάσει στη Δυτική Μακεδονία τους 31 βαθμούς. Θα είμαστε μια χαρά δηλαδή. 31 βαθμούς Κελσίου, πολύ καλά. Τώρα στην υπόλοιπη Μακεδονία και την Θράκη έως 35, είδατε γίνεται ένας διαχωρισμός εδώ, στην Θεσσαλία έως 36, στην Ήπειρο έως 33, Στερεά και Πελοπόννησο έως 37, οπ, ανεβαίνει εκεί, στα νησιά του Ιωνίου έως 35, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου έως 36, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα βλέπω η ανώτερη στους 32 και στην Κρήτη θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς. Λοιπόν, για Μποφόρ τώρα... μέχρι 6, εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά. Να σας πω πως στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη μας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Πριν έρθω πολύ κοντά στα δικά μας, για να σας πω τι γράφει ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβελών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, να σας πω πως υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς τι δείχνει? Δείχνει ότι σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Περισσότερο από τη μισή χώρα βρίσκεται στην μέση κατηγορία κινδύνου, κατηγορία κινδύνου 2 δηλαδή. Εμείς δόξα τω Θεώ όλο αυτό το καιρό εκεί βρισκόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουμε από πυρκαγιές. Άλλωστε τα γεγονότα από μόνο τους το επιβεβαιώνουν αυτό που λέω. Πάντα σχεδόν θα έλεγα εγώ, ειδικά η περιοχή των Γρεβενών, όλη αυτή την περίοδο βρίσκεται στην κατηγορία 2, κατηγορία κινδύνου 2, στη μέση κατηγορία δηλαδή, αλλά είχαμε κάποιες φωτίτσες, δεν τις ξεχνάμε. Λοιπόν, έρχομαι στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβένων. Α, έχω 9 και 10 ενημέρωση. Πώς και έτσι. Λοιπόν, στις 9 και 10 το θερμόμετρο στον σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που στεγάζεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης, δηλαδή τα στοιχεία και οι αριθμοί που σας αναφέρω προέρχονται από εκείνη την περιοχή. Στις 9 και 10 λοιπόν έδειχνε 21,5 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο, χαμηλότερη θερμοκρασία 17,4, ψηλά είμαστε για χαμηλή θερμοκρασία, 17,4 είχαμε στις 7 και 20, εχθές φτάσαμε ανώτερη θερμοκρασία 33,7, 10 λεπτά πριν τις 3, αλλά χαμηλότερη θερμοκρασία χθες, κυρίες και κύριοι, 19,7, αυτό που σας έλεγα χθες. Σχεδόν 20 βαθμούς η χαμηλότερη θερμοκρασία, που σε άλλες εποχές, άλλες περιόδους, 20 βαθμούς, όταν ακούς 20 βαθμούς στα Γρεβένα, λες, έρχομαι στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβένων. Α, έχω 9 και 10 ενημέρωση. Πώς και έτσι. Λοιπόν, στις 9 και 10 το θερμόμετρο στον σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που στεγάζεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης, δηλαδή τα στοιχεία και οι αριθμοί που σας αναφέρω προέρχονται από εκείνη την περιοχή.
Στις 9 και 10 λοιπόν έδειχνε 21,5 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο, χαμηλότερη θερμοκρασία 17,4. Ψηλά ήμασταν, είμαστε για χαμηλή θερμοκρασία. 17,4 είχαμε στις 7 και 20. Εχθές φτάσαμε ανώτερη θερμοκρασία 33,7, 10 λεπτά πριν τις 3. Αλλά χαμηλότερη θερμοκρασία χθες, κυρίες και κύριοι, 19,7, αυτό που σας έλεγα χθες. Σχεδόν 20 βαθμούς η χαμηλότερη θερμοκρασία, που σε άλλες εποχές, άλλες περιόδους, 20 βαθμούς, όταν

0: θερμοκρασία 33,7 10 λεπτά πριν τις 3. Αλλά χαμηλότερη θερμοκρασία χθες, κυρίες και κύριοι, 19,7, αυτό που σας έλεγα χθες. Σχεδόν 20 βαθμούς η χαμηλότερη θερμοκρασία, που σε άλλες εποχές, άλλες περιόδους, 20 βαθμούς, όταν ακούς 20 βαθμούς στα γρεβένα, λες πω πω τι ζέστη θα κάνει σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα. Τις βροχές δεν μας τις δείχνει. Γιατί? Α, σήμερα μου βγάζει βροχή. Μάλιστα. Α, μετά τις 6 το απόγευμα, μάλλον από τις 3 έως τις 6, λέει το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα του meteo.gr, θα υπάρχει, μιλώ για την πόλη των Γρεβενών, προσέξτε, θα υπάρξει ασθενής βροχή. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα 31 βαθμοί Κελσίου. Αύριο Παρασκευή, σήμερα είναι προ-Παρασκευή, αύριο είναι κανονικά Παρασκευή, ανώτερη πάλι στους 31, και μια αραιή και λίγα σύννεφα, αραιή συννεφιά και λίγα σύννεφα μετά τις 6 το απόγευμα αύριο. Σάββατο φτάνουμε στους 33 και ο ουρανός καθαρός. 35 βαθμοί Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο την Κυριακή στα Γρεβενά. Καθαρός ουρανός. Βλέπω πάντως τις πρώτες πρωινές ώρες υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών στην πόλη των Γρεβενών. Στο μεταξύ να σας πω ότι χθες την Τρίτη πέρασε τους 39 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Σήμερα δεν λέει κάτι. Για να πάμε στην κεντρική σελίδα, όπως μας δείξει περισσότερα. Μέγιστη θερμοκρασία στις 2 του μήνα. Να, χθεσινή, μάλιστα. Τρίτη 2 του μηνός, μάλιστα, η μέγιστη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές πάνω από τους 39 βαθμούς. Τι σε πολλές περιοχές, μία περιοχή. Βλέπω Αστέρι Λακωνίας, 39,3. Και μετά Σπάρτη 38,9, το ίδιο και στις Αγιές Γηθίου. Γαβαλού, Έτωλο Ακαρνανίας 38,7, 38,7 και στην Πάτρα στα προσφυγικά. Παραλίας Προπύργου και Αγγελόκαστρο, Έτωλο Ακαρνανίας 38,5 και το ίδιο και στην Σαλαμίνα. Μάλιστα. Λοιπόν, χθες είχαμε την έλευση για μια ακόμη φορά, για πολλωστή φορά, κυρίες και κύριοι, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κυρίου Χρήστου Δήμα, ο οποίος συγκαταλέγεται στους υπουργούς που εν ώψη της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης ανεβαίνει βόρεια. Λοιπόν, βρέθηκε στα Γρεβενά σε μια περιοδία η οποία, στην οποία, αν θέλετε, περιοδία τον υποδέχθηκε ο βουλευτής μας, ο Θανάσης Σταυρόπουλος, και μίλησε για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δρομολογημένων παρεμβάσεων που ξεπερνούν, ακούστε, δρομολογημένων παρεμβάσεων, δεν λέμε ότι να είναι, ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Στην Ελλάδα, Δήμαρχε, 10 εκατομμύρια έργα πλέον.
2: Είναι
1: το γήπεδο του Μήτρου στον Τόγκο, είναι η Δημοτική Πινακοθήκη, είναι
2: η ανακαίνιση
1: στα 10 εκατομμύρια, είναι το ποτάμι, είναι ο Πολυχώρος, μια παιδική χαρά που εντάχθηκε τώρα πρόσφατα. Και ακολουθούν οι μετεγκατάστασεις της πεζοριστικής υπηρεσίας, δουλεύονται οι μελέτες αυτή τη στιγμή από την Άρκο. Πιστεύουμε, από ό,τι μας είπαν, ότι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα είναι σχεδόν έτοιμες. Οπότε να βγει η οικοδομική άδεια και να προχωρήσουμε πλέον σε τέχνη δημοκράτησης για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και το ΕΚΑΦ. ΕΚΑΦ, πεζοριστική υπηρεσία, δύο μεγάλα έργα. Ο μήλος του Γούσου που θα γίνει αρχαιολογικό μουσείο προχωράει και αυτή είναι η διαδικασία. Ήδη στάθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού η προγραμματική για τη στατική μελέτη του χώρου. Πιστεύω ότι πολύ
2: σύντομα
1: το δικαστικό μέγαρο να ανακαινίζεται, θα πάμε να το δούμε και μετά, όπως και το σχολείο Μαρίτα Γιαννάκου. Πιστεύω ότι τα Γρεβενά πλέον μπαίνουν σε μια περίοδο πολύ καλύτερη.
2: Υπάρχει ένα σχεδιασμό και μια συνεργασία σε
1: αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο. Και το σημαντικότερο, και εγώ πλέον είμαι στην περιφέρεια, είναι να υπάρχει πάντοτε συντονισμός και καλή συνεργασία μεταξύ όλων. Έτσι, μεταξύ
2: των
1: βουλευτών, του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση.

0: Έτσι, γιατί συλλογικά όλοι θέλουν το καλό
1: του τόπου μας. Και με τη συνέχεια του Υπουργείου Σωσίας.
2: Λοιπόν, περισσότερα από 10 εκατομμύρια θα είναι τα έργα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί. Ο βουλευτής λοιπόν αναφέρθηκε στην αναβάθμιση στο δημοτικό στάδιο Μίλτος Τεντόγλου, αναφέρθηκε στη δημοτική πινακοθήκη, το πρόγραμμα Φορτίζω Παντού, προϋπολογισμού 630.000 ευρώ, μίλησε για τη ριζική ανάπλαση στο Καστράκι, προϋπολογισμού σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ, για τη δημιουργία ενός νέου πολυχώρου σε χώρο πρώην παιδικής χαράς που εντάχθηκε πρόσφατα στον σχεδιασμό. Τώρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού μίλησε για τις προπαρασκευαστικές μελέτες για το νέο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης, τον Μήλο του Μπούσιου, και βέβαια μίλησε και για την ολοκλήρωση των μελετών για τη μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γρεβενών αλλά και του ΕΚΑΔ. Στο μεταξύ παρουσίασε και μια στρατηγική πρόταση, μάλιστα, η οποία αφορά, και άκουσα και τα εύσημα βέβαια του Υπουργού, αφορά την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του δημόσιου κτέου. Ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών, γι' αυτό ζητήθηκε από τον κύριο Δήπα να πάρει θέση, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και τώρα στόχος είναι η μεταβολή του συγκεκριμένου χώρου, που δεν λειτουργεί πλέον, σε κόμβο καινοτομίας που θα στεγάσει νεοφυείς επιχειρήσεις, startups δηλαδή, ψηφιακούς νομάδες, καθώς και τη φοιτητική λέσχη, και παράλληλα κλείδωσε και η δημιουργία ενός Living Club στα Γρεβενά, ενός δηλαδή από των 5 σε όλη την περιφέρεια, με εξειδίκευση στην ορεινότητα και το περιβάλλον. Έχουμε και τη συνομιλία, μπείτε στον ΑΕΤΟ, και τη συνομιλία που είχε ο Υπουργός με τον Σεβασμιότατο, τον Μητροπολίτη μας, και με τον Δήμαρχο βεβαίως. Συνάντηση και στην Αντιπεριφέρεια με τον Γιώργο Αμανατίδη και τον Αντιπεριφερειάρχη μας τον Γιάννη Παναγιωτίδη. Είχαμε επίσκεψη στα έργα ανακαίνωσης στο δεύτερο γυμνάσιο μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου που γίνονται εκεί. Και έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες. Είχαμε και επίσκεψη, δεν το γράφουμε αυτό, στα δικαστήρια. Ναι, μάλιστα. Καθώς και στο υποανακαίνιση δικαστικό μέγαρο της πόλης, εκεί πραγματικά έχουν, όχι εκεί, και εκεί αν θέλετε, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ανακαίνισης του. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της κυρίας Νίκης Κεραμέως και της διοίκησης της ΔΥΠΑ, για μια ακόμη φορά πάλι θα το πω, στα Γρεβενά. Λοιπόν, έρχεται σήμερα η Υπουργός, είναι Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Νίκη Κεραμέως. Μαζί της θα είναι η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, η Γιάννα Χορμόβα, υποδιοικητές και στελέχη της υπηρεσίας εδώ στα Γρεβενά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το λέω αυτό για να τα ακούσουν κάποιοι, στις 10.30, σύμφωνα με το πρόγραμμα, τώρα ελπίζω να τηρηθεί, και γιατί να μην τηρηθεί άλλωστε, στις 10.30 θα επισκεφθεί όλο αυτό το team της εγκαταστάσεις της Alpha Wood, η οποία επιχείρηση συνεργάζεται με την ΔΥΠΑ και απασχολεί μαθητές της ειδικότητας τεχνίτης βιομηχανικών αυτοματισμών, καθώς και αποφύτους των σχολών της. Και θα γίνει συνάντηση και συζήτηση με τους δευτεροετής μαθητές της ειδικότητας. Η συνάντηση θα γίνει αυτή εδώ στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στο 7ο χιλιόμετρο Γρεβενών Μαύρα Νέων, και γύρω στις 11:15, βάσει προγράμματος πάντα σας λέω, θα έχουμε παράδοση 10 ακόμη παραχωρητηρίων κατοικιών σε δικαιούχες οικογένειες, σε συνέχεια των 40 που ήδη παραδόθηκαν πριν από περίπου 2 μήνες. Οι εργατικές κατοικίες βρίσκονται στην Κυρακάλη, λίγο πριν το χωριό την Κυρακάλη, όπου μετά από 23 χρόνια αναμονής το έργο ολοκληρώνεται σταδιακά και οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν τις κατοικίες τους. Κάποιοι μου λέγανε ότι υπήρχε ένα σοβαρό θέμα αναφορικά με την ηλεκτροδότηση κάποιων σπιτιών. Δεν ξέρω, ευελπιστώ να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν πάρει άνθρωποι ρεύμα, να μπορούν να μένουν και εκεί, και μιλάμε για κατοικίες οι οποίες είναι επιφάνειας από 96 έως 118 τετραγωνικά μέτρα και παραχωρούνται στους σκληρούχους δικαιούχους. Αν δεν έχει δοθεί λύση, ελπίζουμε σήμερα η κυρία Κεραμέως να πει κάτι, να δοθεί εν πάση περιπτώσει λύση για αυτό το θέμα. Στο μεταξύ πάμε στα της οικονομίας, γράφει ο Γιώργος Παππού στο afmerida.gr. Διπλή θα είναι η επιπλέον ενίσχυση στους συνταξιούχους πριν φύγει το 2026, λέει ο δημοσιογράφος. Και αναφέρεται στο ότι θα είναι μεγαλύτερο και σε περισσότερους το επίδομα συνταξιούχων από φέτος. Θα έχουμε νέα ενίσχυση στις οικογένειες και τι μέτρα θα ανακοινωθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καταρχάς, λέει ο Γιώργος Παππούς, σύμφωνα με πληροφορίες, το ετήσιο επίδομα που τους καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, αλλά θα ανέβει παραπάνω και μάλιστα από την φετινή χρονιά. Αυτή η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι μετά την αύξηση αυτό το ετήσιο επίδομα θα προσεγγίσει ή θα φτάσει στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή στα 446 ευρώ εν είδη 13ης σύνταξης. Σημειωτέων, έχει ήδη αποφασιστεί η διερεύνηση της περιμέτρου των δικαιούχων με την αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Ειδικότερα, γράφει ο Γιώργος Παππούς, αυξάνεται το όριο οικογενειακού επιδόματος για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών από τα 14.000 ευρώ για τον άγαμο στα 25.000 για τον άγαμο, από τα 26.000 ευρώ για τον έγκαμο στα 35.000 ευρώ. Τα όρια ακίνητης περιουσίας αυξάνονται από 200.000 για τον άγαμο στα 300.000 ευρώ και από 300.000 ευρώ για τον έγκαμο στα 400.000 ευρώ. Έτσι, από 1,24 εκατομμύρια, οι δικαιούχοι υπολογίζονται ότι αυξάνονται σε 1,66 εκατομμύρια και καλύπτεται πλέον το 85% των συνταξιούχων και για όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη δεν υπάρχει όριο ούτε ηλικιακό ούτε εισοδηματικό. Επίσης, συνεχίζει ο Γιώργος Παππούς, η δεύτερη ενίσχυση προέρχεται από τη μεγαλύτερη προβλεπόμενη αύξηση του 27, καθώς η αναζωπήρωση του πληθωρισμού που συνυπολογίζεται στον σχετικό μαθηματικό τύπο θα δώσει μεγαλύτερες αυξήσεις και εκτιμάται ότι στο τέλος Δεκεμβρίου, όταν θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουάριου, οι συντάξεις θα είναι αυξημένες κατά 3% αντί αρχικής εκτίμησης 2,4%. Γράφει επίσης ότι βασικός άξονας του σχεδιασμού είναι η περαιτέρω ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Σενάρια προέβλεπαν την αύξηση της επιστροφής ενοικίου μετά την παροχή φορολογικών κινήτρων στους ιδιοκτήτες και έτσι ώστε να δηλώνονται τα πραγματικά και όχι πλασματικά μισθώματα και ανταυτόν αναμένεται να ανακοινωθεί άμεση εισοδηματική ενίσχυση στις οικογένειες, όχι όμως με νέα παρέμβαση στη φορολογική κλίμακα, καθώς οι σχετικές ελαφρύνσεις έχουν εξαντλήσει τα δημοσιονομικά τους περιθώρια, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν το 2027 για πρώτη φορά αυτές τις ελαφρύνσεις με την εκαθάριση των εισοδημάτων. Ήδη ένας μισθωτός με δύο παιδιά και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ κτλ. Κτλ. Έχει πάρα πολλές αναλύσεις εδώ ο Γιώργος Παππούς. Στο μεταξύ, χθες κυρίες και κύριοι, είχαμε την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του ΕΛΑΣ, του κόμματος του Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ποτέ δεν θα το θυμάμαι, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα παρουσιάστηκε χθες στην Θεσσαλονίκη από τον ίδιο, το οποίο δίνει έμφαση στο διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης και στον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων που φιλοδοξεί να εφαρμόσει αν ο ελληνικός λαός δώσει το χρήσμα στον Τσίπρα, σε αυτούς δηλαδή, στις επόμενες εκλογές. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο του Τσίπρα στα 7,39 δις ευρώ. Μιλά για ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά, 1.800 ευρώ μέσο μισθό στο τέλος της τετραετίας και αναλύει, έχουμε ολόκληρη την ομιλία, μα μπείτε στο blog του ΕΤΟΥ, κυρίες και κύριοι, του Αλέξη. Μίλησε για εθνικό σύστημα προσιτής κατοικίας, μίλησε για υγεία, στην υγεία το πλάνο της Ελληνικής προβλέπει τη μηδενική συμμετοχή των πολιτών στα φάρμακα δωρεάν, μίλησε μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες. Σε ό,τι αφορά την παιδεία, είπε ότι επέμεινε στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και στην αλλαγή του σχολικού μοντέλου με την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου. Μίλησε για φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα για 10 μήνες τον χρόνο για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους. Τι ωραία, ε! Δεσμεύτηκε για κατώτατο μισθό 1000 ευρώ μέσα στο 27 κιόλας. Και μέσω μισθό πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Να επαναλάβω αυτό που σας είπα και νωρίτερα. Το επιτελείο του Αλέξη υπολογίζει το κόστος αυτού του σχεδίου για την τετραετία στα 7,39 δις ευρώ. Αλλά έχουμε την απάντηση από πηγές τώρα του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο όμως κοστολογεί το συγκεκριμένο οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη στα 13 δις ευρώ. Όχι 7,39, 13 δις. Και τα έχει τα αναλύει κιόλας. Νομίζω ανέβηκε στον Αϊτό. Τα γράφουν δηλαδή πολύ αναλυτικά. Λέει ότι θα υπάρχει αύξηση της τάξης των 500 ευρώ κατά μέσο όρο για τους ιατρούς και τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκτιμόμενο ετήσιο κόστος 0,63 δις ευρώ και 86.881 ιατρούς, μάλλον για τόσους, 86.881 ιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό. Λέει ο Αλέξης για απαλλαγή από το κόστος εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους κατοίκους Αθηνών και Θεσσαλονίκης πλην των τουριστών και εκτιμόμενο ετήσιο κόστος, δηλαδή το αναλύει πολύ το Υπουργείο Οικονομικών πόσο κοστίζει όλο αυτό που λες, και το κόστος που το ανεβάζει το Υπουργείο είναι 13 δις ευρώ τόσο μας κοστίζει, θα μας κοστίσει αν επιλέξουμε Αλέξη Τσίπρα το οικονομικό πρόγραμμα. Λοιπόν, είναι Πέμπτη, είναι προ-Παρασκευή. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε. Τώρα θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Ξέρετε πολύ καλά, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Και εμείς εδώ στο Star FM μπορεί να έχουμε Σεπτέμβρη, αλλά το καλοκαίρι είναι ακόμα σε λειτουργία. Δεν αλλάζουμε τα σποτ ακόμη.
3: Star FM

0: Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day, all night.
5: Central στη Γαλατινή.

0: της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είναι προπαρασκευή σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου. Ακούτε Star FM. Για λίγα λεπτά ακόμη μαζί. Πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση, όπως λέει ο φίλος μου ο Σάκης από την Σιάτιστα, δεν σταματά ποτές, όχι ποτέ, ποτές.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του i2, αφού προηγουμένως πούμε την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας σε ολόκληρο τον πλανήτη που και σήμερα βρίσκονται εδώ μαζί μας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας έχετε στην παρέα σας. Λοιπόν, Κίνα, βλέπω Κίνα αυτή τη στιγμή. Καλά, από Αμερική δεν το συζητώ. Σάντα Κλάρα. Από αυτή την πλευρά δεν είχαμε πολύ κόσμο προηγούμενες φορές. Fort Worth, βλέπω εδώ πέρα. Γκαλατίν, αν τα λέω σωστά. Χάντικτον. Για να πάμε λίγο στην Αμερική. Τορόντο, βλέπω πάλι Αυστραλία από πάνω. Βλέπω πάλι Ατλάντα. Social Circle. Σάιρς. Θα σου αφήσω, με ακούτε, δεν το λέω καλά, αλλά μην μαλώνετε κιόλας. Βλέπω Ντάλλας, ναι, ο γεμάτη Αμερική, Σαν Φρανσίσκο, Σαντα Κλάρα, να, αυτό ήταν Σαν Φρανσίσκο. Λοιπόν, μας ακούτε παντού και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Βλέπω Όσλο και μένουν στην Νορβηγία πολλές ώρες συνδεδεμένοι μαζί μας κάποιοι φίλοι και ακροατές και αναγνώστες βεβαίως του i2. Ασκίμ λέγεται αυτή η περιοχή, δίπλα στο Όσλο, μάλιστα. Βλέπω Σουηδία, Φεγγάστα. Φεγγάστα προφανώς ήταν η περιοχή εκεί, πιο πάνω από τη Στοκχόλμη. Βλέπω Λονδίνο, βλέπω Φραγκφούρτη, καλά, Γερμανία είναι γεμάτη, Μόναχο εδώ πέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, από Ελλάδα δεν το συζητώ. Είναι δίπλα από τη Βαλένθια, Ισπανία. Κάποια ακροάτρια ή κάποιος ακροατής. Κύπρο οπωσδήποτε, Ελλάδα δεν το συζητώ. Καλά, τι να λέμε ρε παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά έτσι λιώνω, τρελαίνομαι όταν βλέπω όλους αυτούς, όλους εσάς. Σας βλέπω ότι είστε συνδεδεμένοι. Βλέπω Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Σέρες, τώρα είναι δυνατόν, Κέρκυρα, Βόλο βλέπω, Άρτα βλέπω, Αγρίνιο βλέπω, Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν το συζητώ. Αυστραλία δεν είδα σήμερα, για να δω. Βλέπω Ινδία, μια πόλη που βρίσκεται κοντά στην... Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν θα το διαβάσω σωστά, οπότε θα αφήστε το. Τσάιχιντ, τέλος πάντων. Αυστραλία είπαμε, ψάχνουμε για Αυστραλία. Λοιπόν... Μελβούρνη, ήταν κάποιος, ήταν τώρα, έχει λίγη ώρα που έκλεισε, ήταν κάποιος από τη Μελβούρνη συνδεδεμένος μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας φιλοξενείτε και να μας διαβάζετε βεβαίως. Την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου. Όχι, εδώ θα πω μόνο καλημέρες τώρα. Καλημέρα στους εργαζόμενους στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Γρεβενών. Μιλώ για τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Είναι οι άνθρωποι εκεί οι οποίοι τα βλέπουν όλα. Στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Ευρυνιάδη και την κυρία Θεολογία, η οποία γκρινιάζει και καλά κάνει, και μπράβο της, μπράβο σου κυρία Θεολογία. Στον Γιάννη τον οδηγό, ο οποίος μας καθαρίζει, μας φροντίζει, αυτός και όλη του η παρέα. Στο Δημήτρη τον Ρώσο τον Τίγρη, ναι, ο οποίος άλλαξε είπαμε επάγγελμα και τώρα ακόμα προσαρμόζεται, είναι στην περίοδο προσαρμογής. Στον Στέλιο τον Μηχανικό. Στην αγαπητή μας κυρία Χρυσούλα, στην Ιωάννα, η οποία ασχολείται με τα οικονομικά, αλλά νομίζω ότι δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Οι οικονομολόγοι, οι λογιστές όλοι είναι στη βάση τους. Αυτοί έχουν την εντύπωση, δεν είμαι σίγουρος, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, δεν γύρισε ακόμα. Λοιπόν, στην φίλη μου την Τζοάννα από την Γερμανία και σε όλους εσάς που και σήμερα επιλέγετε εμάς για την διασκέδασή σας, την ενημέρωσή σας όμως αυτή τη στιγμή. Διασκέδαση έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τραγουδάκια, τραλαλά και τραλαλό, ακούς παντού. Λοιπόν, γράφουμε στον αετό τώρα για τις διακοπές που κάνουν, πραγματοποιούν κάποιοι τον Σεπτέμβρη και υπάρχουν, προσέξτε, 6 λόγοι που μπορεί να περάσεις καλύτερα από όσους παραθέρισαν τον Αύγουστο. Γράφουμε για φίτηση και αμοιβή ως 1072 ευρώ τον μήνα για νέους μέχρι 29 ετών. Γράφουμε για το ελληνικό όνομα με τα 5 γράμματα, το οποίο κάνει θράψη στην Ισπανία. Μπείτε και δείτε και ποια είναι η σημασία αυτού του συγκεκριμένου ονόματος. Γράφουμε για το πιο απλό κόλπο για να διώξετε τα μυρμήγκια από το σπίτι με ένα φυσικό υλικό που έχετε ήδη. Αλλά τι να σας πω ρε παιδιά, χαμός γίνεται. Τι πολλά μυρμήγκια είχαμε φέτος. Ευτυχώς δεν ήταν σφίκες. Στην περιοχή μου εγώ, ούτε σφίκες, ούτε κουνούπια, τίποτα από αυτά. Λοιπόν, άλλη είδηση, έχουμε και χρηστικές, πολλές χρηστικές ειδήσεις στον αετό. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να πλένετε το ρύζι πάντα πριν το μαγειρέψετε. Για αυτούς που έχουν αρχίσει να σπρίζουν τα μαλλιά τους, τώρα η επιστήμη βρήκε τον τρόπο να αντιστρέψετε αυτή την κατάσταση. Δεν εκλέγεται, και λογικό το βρίσκω, και φυσικό, ναι, αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα, και υπήρξε μια άγρια κόντρα πριν από την ψηφοφορία και μετά, αν θέλετε, ναι, πάλι πρωταγωνίστρια πια η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γράφουμε για το κέντρο το οποίο ξεκινά και φέτος, κέντρο αγγλικής γλώσσας System της κυρίας Κέλλης Μπλάντου. Στην επόμενη ώρα, όταν θα επιστρέψει ο Δήμος, θα ακούτε και τα ειδικά spot της επιχείρησης. Και τι να πούμε για τους μαθητές εκεί. Καλή σχολική χρονιά όταν ξεκινήσετε, μάλιστα. Δυστυχώς δημοσιεύουμε και κηδείες, κυρίες και κύριοι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Καλυψό Νταλού. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η κηδεία της στους Φιλιππαίους Γρεβενών. Καλό παράδεισο και συλληπιτήρια στους οικείους της. Έχουμε ένα δελτίο τύπου το οποίο μας έρχεται, δείτε πως ταιριάζει τώρα, πως έρχεται από τη ΔΥΠΑ. Και τι σας έλεγα πριν, ότι θα έχουμε επίσκεψη της ΔΥΠΑ, της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της κυρίας Νίκης Κεραμέως, σε λίγο στα Γρεβένα. Και η ανακοίνωση που έρχεται από τη ΔΥΠΑ λέει ότι από σήμερα οι αιτήσεις επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας για τις επιπλέον θέσεις στη δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ, με επιδότηση έως 14.220 ευρώ σε περιοχές όπως είναι τα Γρεβένα. Πώς τα φέρνει, πώς ταιριάζει τώρα, θα έρθει ο Υπουργός, και σήμερα, από σήμερα όμως, ανοίγουν και οι αιτήσεις, μάλιστα. Και πολλές αναφορές κάνουμε στον αετό, κυρίες και κύριοι, για την χθεσινή επίσκεψη, την πολλωστή φορά θα έλεγα, του Υπουργού, του κυρίου Χρήστου Δήμα, στα Γρεβένα. Υπάρχει δικό μας ρεπορτάζ στην αρχή και αμέσως μετά στείλαν και η ΔΕΠ, ήταν καλεσμένος της ΔΕΠ. Οι υπουργοί έρχονται αυτές τις ημέρες από τους προέδρους της πρώην ΝΟΔΕ που λέγαμε, των Ομαρχιακών Διοικήσεων των Κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, είχαμε ανακοίνωση και από τον βουλευτή μας και από τον Αντιπεριφερειάρχη. Είχαμε ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη και από τον Αντιπεριφερειάρχη. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Να σας πω, δυστυχώς και άλλη κηδεία δημοσιεύουμε. Έφυγε ο Κώστας Λάζος. Αύριο η κηδεία του, αύριο Παρασκευή η κηδεία του στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών. Έφυγε σε ηλικία 91 ετών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Στο μεταξύ, έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα σε κάποιες περιοχές. Τώρα αυτή δεν θα την αναφέρω γιατί έχει τελειώσει. Μέχρι τις 11.30 δεν θα υπάρχει ρεύμα στο Φελί, στο τοπικό διαμέρισμα του Φελίου. Επίσης, μέχρι τις 11.30 στην περιοχή του ξενοδοχείου Αχίλιον και την περιοχή των 7 Λάκων. Μετά από τις 11.30 μέχρι τη 1.30 δεν θα έχει ρεύμα πάλι η περιοχή των 7 Λάκων, ο Βιολογικός, η επιχείρηση των αδερφών Μέντζιου και ο Ρουμάνος. Και μετά από τη 1.30 έως τις 3 δεν θα έχει ρεύμα το ξενοδοχείο Αχίλιον. Αυτά για σήμερα, Πέμπτη. Νομίζω υπάρχει και άλλη ανακοίνωση για αύριο. Υπάρχει άλλη ανακοίνωση για αύριο. Μισό λεπτό. Έχει ανέβει αυτή στο night. Όχι ακόμα, δεν ανέβηκε. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή δεν θα έχει ρεύμα από τις 7.30 έως τις 8 και από τις 3 έως τις 4. Κάποιοι οικισμοί του Δήμου Δεσκάτης, θα τα δείτε όλα αυτά στη διάρκεια της ημέρας, θα ανέβουν στον αετό. Μισή ώρα δηλαδή το πρωί και άλλη μία ώρα το μεσημέρι. Εντάξει. Συνεχίζουμε να δημοσιεύουμε και κηδείες και άλλοι, κυρίες και κύριοι. Κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Κνίδη Γρεβενών. Έφυγε ο Κωνσταντίνος Μούστος σε ηλικία 100 ετών. Κατοστάρισε και έφυγε. Καλό παράδεισο ο Κωνσταντίνε Μούστο και συλληπιτήρια στους οικείους. Γράφουμε για τον πυρετό και για τους 10 μύθους που δεν πρέπει πια να πιστεύετε. Γράφουμε για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη. ΦΠΑ 6% λέει στα βασικά αγαθά, 1.800 ευρώ μέσο μισθό στο τέλος της τετραετίας. Λοιπόν, πάμε Αθήνα. Ξεκίνησε δελτίο ειδήσεων, αύριο πάλι εδώ. Γεια.
1: Τουριστική επιχείρηση στην κορύφωση τη σεζόν. Το business λοιπόν, banking αύριο, ναι, ναι. Eurobank είναι δικό.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς την Νέα Φιλαδέλφεια, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλός Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό και στο Σκαραμαγκά. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του εκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρίθηκαν περίπου 15.000 δάνεια και υπογράφηκαν πάνω από 14.000 δανειακές συμβάσεις, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, που περιλαμβάνει δράση ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατευθύνθηκε σε νοικοκυριά που είχαν περιορισμένη πρόσβαση στη τραπεζική στεγαστική πιστή. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε Αιγιαλό και παραλία προκύπτει στη Ρόδο, σε παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπιών, όπως καταγγέλει το δίκτυο για την προστασία του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δίκτυο, δημοσιοποιώντας και φωτογραφίες, στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκη καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αιγιαλού και παραλίας, χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, στην κεντρική παραλία Λίνδου, σύμφωνα με το δίκτυο Ομπρέλα, υπάρχει πλήρης κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες και ομπρέλες, με ανάπτυξη και σε τμήματα της παραλίας που δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προκαλώντας έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της πόλης. Η κακοκαιρία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκρατήματος από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και την Καλαμαριά. Σε αρκετά σημεία το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι, δυσχερώντας σημαντικά την κίνηση των οχημάτων.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Ζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόκι Φυσιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
5: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
2: Κάνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμιβόρη 4 με 6, για στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα άστατος καιρός, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
10: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
9: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
10: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
12: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
13: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
12: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
13: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
14: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
15: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
14: Πίτσα Ρωμαίο!
15: Για αυτούς που ξέρουν!
12: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είναι!

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά.

Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
5: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day, all night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
12: Frictoria.com Data Center Services.
14: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
12: Data Center Services.
13: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Frictoria.com Data Center Services.
13: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
12: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star FM
2: 933.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλέκης.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
6: Είμαι η Πάολα.
7: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
8: Είμαι η Άννα Βύση.
9: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
10: Είμαστε η Ονειράμα.
11: Είμαι η Μαλού.
12: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
8: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Συνολικά από την αρχή της περίοδου επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 199 επηρέασαν το κεντρικό νευρικό σύστημα με εγκεφαλίτιδα, μυγκίθιδα ή και οξία, χαλάρη παράλυση, και 91 κρούσματα είχαν ήπια συμπτώματα ή δεν είχαν συμπτώματα. Στην Αττική υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι δήμοι Ηρακλείου, Νέας Μύρνης και Παλαιού Φαλήρου, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Δάφνης, Σιμητού και Ηλίου. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στις 2 το μεσημέρι από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην Οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Καλούνται οι κάτοικοι για τουλάχιστον 3 ώρες μετά την ολοκλήρωση των ψεκασμών να παραμείνουν μέσα στις κατοικίες τους, να διατηρήσουν κλειστά πόρτες και παράθυρα, να κρατήσουν τα κατοικίδια σε κλειστό χώρο και να απομακρύνουν τα σκεύη τροφής και νερού. Επίσης, να μην απλώσουν ρούχα σε εξωτερικούς χώρους και να μεταφέρουν σε εσωτερικούς χώρους παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών εξαπατήσεων μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε χωριό της Ετωλοακαρνανίας, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη προσποιούμενο στον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει 15.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα, ο ίδιος άνδρας φέρεται να τηλεφώνησε και σε ακόμη έναν ηλικιωμένο στην περιοχή. Εκείνος, ωστόσο, αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και δεν έπεσε στην παγίδα. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει γίνει μια σύλληψη ενός 26χρονου. Πάνω από 14.000 εκατό πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρίθηκαν 15.000 δάνεια και υπογράφηκαν πάνω από 14.000 δανειακές συμβάσεις, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Άλεξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Άλεξης Τσίπρας τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, εξαπατώντας τον, ανέφερε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, ανέφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα...
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Star FM 933.
2: ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίν Ουνάι, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση χθες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών, με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμιβόρη 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Star FM 93.

0: FM.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
7: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
8: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
9: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβος.
10: Στους εντάξει λέμε ναι.
11: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
13: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
12: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
14: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
15: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που να ξεκινήσουμε λέγοντας χρόνια πολλά του Αγίου Παπατζή. Η επέτειος από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, μια ημερομηνία που όπως ακούσαμε χτες να λέει ο Νίκος, όλοι ξέρουμε.
1: Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που οι πολίτες, οι Έλληνες, να θυμούνται την ημερομηνία γέννησής του.
0: Ναι, γιατί κανένα άλλο κόμμα δεν είχε αυτό το θράσος του απατεώνα να κάνει την ιδρυτική του διακήρυξη πάνω σε μία από τις πιο σημαντικές επαιτίους της ελληνικής ιστορίας. Είναι η επέτειος της απέτησης συντάγματος από τον Όθωνα, της Επαναστάσεως του 1843. Και έτσι το ΠΑΣΟΚ λέει, σου λέει, εκεί θα το κάνω για να μείνει ότι συνδεόμαστε κάπως με αυτό. Παπατζηλίκια, παπατζηλίκια που δουλεύουν όμως, έτσι. Δεν είναι τα παπατζηλίκια, δεν τα αξιολογώ αρνητικά. Απλώς τα περιγράφω. Λέω παπατζηλίκι. Δεν λέμε καλό ή κακό, παπατζηλίκι. Χρόνια πολλά λοιπόν στον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ πια, γιατί αυτό έχει καταντήσει το ΠΑΣΟΚ, στον οποίο περιμένουμε με αγωνία να ενταχθεί και η συντρόφισσα Δωδώρα.
2: Ο Σόεβλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
0: Πέθανε ο Σόεβλε, αλλάζει ο Μητσοτάκης. Θα τον σκοτώσουμε, Δωδώρα μου, μη φοβάσαι, όλα θα γίνουνε. Πάρουμε την εξουσία και θα στείλουμε τα τάγματα εφόδου να σκοτώνουν όποιον δεν γουστάρουμε ή έστω να του κάνουν βουντού από μακριά. Ξέρω ότι όλοι περιμένετε τον Αλέξη. Και εγώ λίγο τον περίμενα, εγώ για σατυρικούς λόγους. Εσείς δεν ξέρω γιατί μπορεί να τον περιμένατε πέρα από σατυρικούς λόγους για να γελάσουμε, διότι το να δώσει σημασία, το να πιστέψεις το παραμικρό που μπορεί να πει ο Τσίπρας και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, είναι σαν να ανοίγεις δύο φορές σε άνοιξε δία από το ΔΔΕ είμαστε. Δηλαδή την πρώτη άντε σε ξεγέλασε. Αν και είναι φανερό ότι δεν είναι από το ΔΔΕ, είναι φανερή η απατεωνία. Δεύτερη, πάει πολύ. Οπότε νομίζω κανείς δεν πήρε στα σοβαρά και δεν έδωσε σημασία στις εξαγγελίες του Τσίπρα. Κακώς, γιατί έχουν πάρα πολύ πλάκα παιδιά και επειδή δεν είναι πρόγραμμα. Είναι όραμα.
3: Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων. Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
0: Ένα όραμα που είναι εύκολο γιατί το πρόγραμμα είναι δύσκολο. Πρέπει να έχεις κάτι, να έχεις κανονικές ιδέες. Όχι να λες παπατζηλίκια και να πουλάς παπάδες. Πρέπει να είναι κανονικό πρόγραμμα, ένα και ένα κάνει δύο και τέτοια. Ενώ πολύ καλύτερο το όραμα, όπως μας είχε διαβεβαιώσει και πριν λίγο καιρό η κβαντική ιατρός.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Πόσο μοιάζουν τα πουλάκια μου, πόσο μοιάζουν.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από την Τσιπριάδα, από τα τσιπρονόμιξ τα οποία θα ακούσουμε σε λίγο, γιατί... Έχουμε και σήμερα, προσκλήσεις για το Primer. Έχουμε άλλες 5 διπλές προσκλήσεις για διήμερο στο Helio Stage. Στη σκηνή του ήλιου δηλαδή. Τη μεγάλη σκηνή του Primer, που φέτος του μεγαλύτερου με διαφορά ελληνικού φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής και ένα από τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα στον κόσμο. Εννοείται ότι ο ήλιος γίνεται και πράσινος κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Εννοείται. Τι ήλιος είναι αυτός άμα δεν μπορεί να βαφτεί πράσινος. Όπως και άλογα. Αν είχαν άλογα θα τα βάφαν και αυτά πράσινα. Αλλά ο πράσινος ήλιος αρκεί. Τέλος πάντων, πρώτη μέρα Παρασκευή, αύριο, Afrojack, Armand Van Helden, Simza και το Σάββατο Axwell, Coles, Morten και η Νελέα που θα παίξουν back to back. Θα παίζουν μαζί μια μένα, μια άλλο, μια άλλο. Τι ώρα θα πάει, νωρίς, θα ξεκινήσουν, στις 11 τη νύχτα, έχει Lunar Stage. Μετά και Lunar Stage, οπότε δεν... Αλλά εμείς δίνουμε για το Helio Stage, είμαστε πιο οικογενειακή εκπομπή. Και, λοιπόν, είναι μια εμπειρία, όσοι ακούτε EDM μουσική ξέρετε γιατί μιλάμε. Όσοι δεν ακούτε, είναι μια εμπειρία έτσι κι αλλιώς αυτό το φεστιβάλ από πολλές απόψεις. 5 από εσάς θα κερδίσουν 2 διπλές προκλήσεις, αρκεί να πάρετε τηλέφωνο στο 48 00 170 έως 174, να αφήσετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, να έχετε mail για να στείλουμε τις προσκλήσεις, δεν θα στείλουμε με ταχυδρομικό Περιστέρι, και θα μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει γύρω στο παρατέταρτο. Για να δούμε, θα είστε τυχεροί. Αλλά τι ανάγκη έχετε έτσι κι αλλιώς. Είμαστε όλοι τυχεροί που έχουμε τον Αλέξη μας να μας ψυχαγωγεί. Ο Αλέξης μη μίλησε για το όραμά του. Είπαμε πολύ πιο εύκολο να έχεις οράματα παρά προγράμματα. Τσιμπάνε και περισσότερο οι άνθρωποι. Αν και ξέρετε, όταν κάποιος θέλει να σου κάνει καμιά δουλειά, δεν θες να ακούσεις το όραμά μου είναι. Θέλεις να σου πει θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό και θα γίνει έτσι και αλλιώς και τέτοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να έχει κάποιος τις δυνατότητες. Ο Αλέξης δεν έχει τη δυνατότητα καν να καταλάβει πότε λέμε ένα ψέμα, πότε πουλάμε το παραμύθι. Ακούστε παρακαλώ, είμαστε 2 του Σεπτέμβρη, έτσι 2 Σεπτεμβρίου, και λέει αυτό.
1: Μια χώρα όπου ένας στους 4 κινδυνεύει από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και όπου σχεδόν ένας στους 2 Έλληνες δεν μπόρεσε, δεν κατάφερε φέτος να πάει διακοπές ούτε για μια εβδομάδα.
0: Ρε Αλέξη, αυτό το παραμύθι με τους μισούς που δεν πάνε διακοπές το λέμε κάθε χρόνο, αλλά κάθε χρόνο, τα τελευταία αρκετά χρόνια, ανατρέξτε αν θέλετε σε δημοσιεύματα, κάθε χρόνο πριν τις διακοπές. Γιατί μετά που έχουμε δει ότι όλοι έχουν πάει κάπου διακοπές, δεν βγαίνουμε να... Δηλαδή, πάει, δηλαδή η σειρά είναι, οι Έλληνες οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές. Άδεια η Αθήνα το 15 Αύγουστο, το ρεπορτάζ με φωτογραφίες Ερημούπολης. Και μετά κανονικά Σεπτέμβρη ξεκινάμε με τα υπόλοιπα παραμύθια. Αλλά δεν λέμε το παραμύθι του δεν θα πάνε οι μισοί διακοπές αφού έχουν πάει όλοι. Εκτός από πολύ λίγους που πραγματικά δεν κατάφεραν να πάνε διακοπές, οι οποίοι όμως το διαπιστώνουμε Αλέξη μου από την εμπειρία μας την πρόσφατη, είναι λίγοι. Δηλαδή για αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραίο να λέμε ψέματα αφού έχει διαπιστωθεί το ψέμα. Αλέξη, εγώ με την καλή μου την καρδιά σου το λέω. Θα μου πεις απ' την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο του ζητάει λεφτά. Οπότε γιατί να μην πιστέψουν και τον Αλέξη, ο οποίος έθεσε το δίλημα των εκλογών.
1: Το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί.
0: Αυτό είναι εύκολο, ρε. Αλέξη, εντιμότητα. Βέβαια, αντί διαφθορά και εντιμότητα, αυτό είναι εύκολο, ευτυχώς. Ουφ, Παναγία μου, αυτό είναι το δίλημα. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Που είναι κάπως πιο... Ή Μητσοτάκης ή Νίκος. Που... Θέλω να πω, αλλά άμα είναι διαφθορά ή εντιμότητα, όλοι με την εντιμότητα είμαστε. Τι κορόιδα είμαστε. η εντυμότητα η οποία πουλάει ένα ωραίο ποπατσιλίκι. Είχε πάρα πολλά. Εντάξει, δεν θα τα βάλω, δεν θα βάλω όλες τις μπουρδες που είπε, αλλά θα βάλω μερικά χαρακτηριστικά για να δείτε πόσο παπατζής είναι. Και κυρίως, δεν ξέρω αν υποτιμά τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται ή και ο ίδιος δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι λέει. Ίσως είναι το δεύτερο, γιατί είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, τον έχουμε διαπιστώσει και ως πρωθυπουργό. Οπότε ακούστε τι λέει για την Golden Visa, έτσι περιμένεις να πεις τα σπίτια μας τα παίρνουν οι τέτοια κτλ. Τι λέει ο αθεόφοβος.
1: Και ένα δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa, όπου σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας και αρχίζουμε να χρηματοδοτούμε τον μέλλον τους.
0: Αν κρίνετε ότι δεν βγάζει νόημα όλη αυτή η φράση, είναι γιατί όντως δεν βγάζει νόημα. Διότι εάν ανακατανέμεις, πώς το είπε, θα στείλουμε κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, τα λεφτά από την Golden Visa, πάει να πει ότι αυτά θα εισπράττονται με σπίτια. Δεν μπορείς και αυτά τα λεφτά που εισπράττονται με την Golden Visa να τα στέλνεις αλλού, δηλαδή να συνεχίζεις να τα εισπράττεις και να μην παίρνουν τα σπίτια των παιδιών μας. Δεν γίνεται, ρε Αλέξη, και τα δύο. Σε ακούνε, είναι κάποιοι που σε ακούνε χαζί, όπως όλοι και εμένα κάποιοι με ακούνε χαζί. Αλλά οι περισσότεροι δεν είναι τόσο, ρε Αλέξη. Δηλαδή ξέρουν το τι σημαίνει κάθε λέξη, το ξέρουν. Αγροτική ανάπτυξη. Αγροτική ανάπτυξη, έχει όραμα και για την αγροτική ανάπτυξη. Ποιο είναι το όραμά σου, Αλέξη, και ποιο είναι το πρότυπό σου για αυτά που θέλεις να κάνεις στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα με τους Έλληνες αγρότες?
1: Πρότυπό μας οι συνεταιρισμοί της Δανίας και της Ολλανδίας, που ελέγχουν όλη την αλυσίδα από το χωράφι ως το ράφι και παραμένουν στην ιδιοκτησία των παραγωγών.
0: Δανία του Νότου, τα έχει πει ο ΓΑΠ, δικαιώνεται εκ των υστέρων. Αλέξη, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τους συνεταιρισμούς της Ολλανδίας και της Δανίας? Έχουν Ολλανδούς και Δανούς. Με το που θα τους κάνεις εδώ, αυτόματα θα γίνουν συνεταιρισμοί της Ελλάδας. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα μικρό πρόβλημα. Λέω τώρα, απλώς το... Και Αλέξη, πού είσαι, δες λίγο Clarkson Farm, πουλάκι μου, να τον δεις όταν πάει στην Ολλανδία και συναντά εκεί αγρότες, τι ακριβώς βλέπει. Έχει και τέτοιο, έχει υπότιτλους, μη φοβάσαι δηλαδή.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινάω εγώ. Θα έχουμε κι άλλο Αλέξη μετά, παιδιά. Εννοείται ότι θα έχουμε κι άλλο Αλέξη. Τι είναι αυτό, σιγά μην τελειώσαμε. Κανονικά θα έπρεπε να παίζει όλη μια μισή ώρα και εγώ να σχολιάζω δίπλα την ώρα που μιλάει με pause. Αλλά αυτό θα ήταν 3 ώρες εκπομπή. Λοιπόν, έχω διαλέξει όμως μερικά καλά που θα μας διασκεδάσουν όπως μας διασκέδασαν και τα προηγούμενα. Πάμε στις διαφημίσεις. Ξεκινάω εγώ. Να πω καλή αρχή στους φοιτητές, μιας και ανοίγουν τώρα οι σχολές. Καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν. Είναι ωραία χρόνια αυτά, αλλά θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, να είσαι τέλος πάντων μέσα σε όλα. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students. Ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για έναν χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο dei.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
3: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite, ζήσε elite strom.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη.

Ρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Ρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε χωριό της Ετωλοακαρνανίας, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει 15.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει μια σύλληψη ενός 26χρονου. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδα στη Χαλκίδα. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Επανέλαβε πάντως την κατηγορία του ότι οι προειδοποιήσεις της Ουκρανίας σχετικά με τους κινδύνους για τα αεροσκάφη του στον ρωσικό εναέριο χώρο συνιστούν κρατική τρομοκρατία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
11: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
12: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
13: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
12: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
14: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόντας.
15: Στους εντάξει λέμε ναι.
16: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
17: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
18: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
17: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
19: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
20: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
21: Άρε τυχερέ γαμπρέ των μερών της συντρόφισσας Άννας και τσάμπα ξύρισμα. Λεύκανση δεν ξέρουμε κάτι, αλλά το ξύρισμα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο στο 48 00 170 έως 174, όπου παίρνετε τηλέφωνο για να μπείτε στην κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις για το Primer, το φεστιβάλ, το μεγάλο φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής, και για τις 2 του μέρες στο Helio Stage, σκηνή του ήλιου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Εκτός από το Primer, βέβαια, να ετοιμάζεται και για τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Έτσι, γιατί έχουμε το καθιερωμένο, το ετήσιο μεγάλο live, τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, εννοείται στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Και τα εισιτήριά σας μπορεί να τα βρείτε στην ticketmaster.gr. Τα έσοδα της συναυλίας προφανώς θα διαιτηθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα των δεντριλίων αυτών μετά τις δεντροφυτεύσεις, για ένα χρονικό διάστημα, για πάντα, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, τις γνωστές ενέργειες του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Τετάρτη. 14, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Όλοι μαζί. Ο Μαρουλάκος, ακούμε Αλέξη, το όραμα. Το όραμα δεν έχει πρόγραμμα, έχει όραμα που είναι πολύ πιο βολικό. Λες ότι σου κατέβει και ο Αλέξη λέει ότι του κατέβει πραγματικά. Σου λέει, όλο και κάποιοι θα τσιμπήσουν. Δεν θα είναι τόσοι όσο παλιά, αλλά από εδώ μάζευε κι ας είναι και ρόγες. Και ο Μαρουλάκος γράφει... Ακούσαμε να λέει ότι το πρότυπό μας για τον αγροτικό τομέα είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της Δανίας και της Ολλανδίας. Και επισημάναμε ότι το μόνο πρόβλημα είναι ότι εκεί έχει Δανούς και Ολλανδούς σε εκείνους του συνεταιρισμού και όχι Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει, ο Μαρουλάκος πολύ σωστά λέει και εγώ θα γινόμουν μέλος αγροτικού συνεταιρισμού με Δανούς και Ολλανδούς επικεφαλής. Αλλά είμαστε περήφανοι Έλληνες και δεν θέλουμε τους κακούς τους ξένους. Ο Βίρονας, πόσο στοίχημα βάζετε ότι αντί για κλάρξον, ο Αλέξης άκουσε κλάξον. Δεν το βάζω, εννοείται πως δεν το βάζω. Ο Άιντραχτ Φαφούτης, διαχωρίζω τη θέση μου. Βασικά ο μέσος ψηφοφόρος του Τζοκόντου θα μπορούσε να στείλει λεφτά μέχρι και στον Ντόργκελε. Τώρα, σε παρακαλώ, Άιντραχτ. Ο Κώστας, αφού τα χρήματα από την Golden Visa θα τα παίρνουν αυτοί που θα πουλάνε τα σπίτια, πώς θα τα πάρει ο Τσίπρας για να τα ανακατευθεί? Κώστα. Πρώτα απ' όλα, το όραμα δεν πάμε να το κάνουμε κομματάκια και τα λιράκια, είναι όραμα. Άμα σου λέγε πρόγραμμα, να πεις, είναι πρόγραμμα. Πρέπει να κάτσουμε να το κάνουμε τα λιράκια, να δούμε τι λέει. Εδώ όμως μας είπε ο άνθρωπος ότι είναι όραμα. Γιατί είναι οραματιστής, όπως η Μαρία των Ψεκιών.
1: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά

0: μπορεί τα λεφτά να τα δίνουν για να μην αγορά, χωρίς να αγοράζω σπίτι. Μην πάρε τόσα και θέλω golden visa. Θα κάνεις κάτι. Όχι, ρε, πάρε τόσα και βάλτα εσύ όπου θέλεις, Αλέξη. Είμαστε πονηρίο. Βασίλης λέει: θα φτιάξει 50.000 σπίτια. Αν υποθέσουμε ότι φτιάξει φτηνιάρικα 2.000 το τετραγωνικό και κάθε σπίτι είναι 100 τετραγωνικά, τότε το κόστος είναι 8 δις. Ρε Βασίλη, και εσύ τώρα πάτε και μετράτε, ρε. Ρε, μιλάει ο Τσίπρας. Πάτε και κάνετε πράξεις. Ρε, δεν πάτε καλά. Α, δεν πάτε καλά. Α, δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Έτσι, δεν έχετε. Θα σας διαβάσει κανένας καβάφι και θα αρχίσετε να λέτε ναι, αλλά γιατί περιμένουν όλοι στην πλατεία και γιατί δεν πάνε σπίτι τους και γιατί δεν χαίρονται που δεν θα έρθουν οι βάρβες. Δηλαδή, τέλος πάντων, είστε για να είστε. Συνεχίζουμε εμείς με το όραμα. Απτόητη. Πολύ καλά νέα για τους εγκληματίες συμπολίτες.
1: Και επειδή η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη, κάθε αλγόριθμος που κρίνει τη ζωή ενός πολίτη μπαίνει σε δημόσιο μητρό και υπόκειται σε ανθρώπινη επανεξέταση και απαγορεύεται η μαζική βιομετρική παρακολούθηση σε δημόσιους χώρους.
0: Τέρμα η παρακολούθηση σε δημόσιους χώρους, παιδιά, άνεση κινήσεων για κάθε εγκληματία. Είναι το όραμα, το οικονομικό όραμα όμως δεν σταματάει σε αυτά που ακούσαμε πριν. Θα φορολογήσει τον πλούτο για άλλη μια φορά. Να μας πει ακριβώς πώς.
1: Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
0: Δηλαδή, Αλέξη, θα καταργήσεις όλους τους φόρους πάνω στην περιουσία και θα φορολογείς μόνο 1%. Ωραία, αυτό συμφέρει. Ωραία, Αλέξη. Δηλαδή, όπο, αυτό είναι μείωση έμφυα. Όπο, ποιος έχει ακίνητα πολλά. Ωρε γλέτια. Μόνο 1% θα πληρώνει. Τίποτα άλλο τέρμα. Αυτό είναι αριστούργημα, όχι, είσαι ο ευεργέτης των πλουσίων. Θα μου πεις, κάπως χρηματοδοτείται και ο Αλέξης και όλα αυτά τα παραστάσεις που δίνει, κάπως πρέπει και να ανταποδώσει. Εάν χρηματοδοτείτο θα ίσχυε αυτό, δεν είναι ο άνθρωπος από το υστέρημά του. Το οποίο υστέρημα, όπως ακούσαμε σε προηγούμενα μαθήματα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Μάλλον από το 19 μέχρι το 24 οι καταθέσεις του έχουν εκτοξευτεί, τα ακίνητά του έχουν τριπλασιαστεί. Με τα ίδια εισοδήματα. Είναι να σε θέλει, γατάκια. Ανίκανοι. Επειδή είστε εσείς ανίκανοι, θα είναι και ο Αλέξης μας. Που θα καταργήσει όλους τους φορ, όλες τις επιβαρύνσεις πάνω στην περιουσία κατά τη φορά μόνο με 1%. 1% μόνο, τίποτα άλλο. Και βέβαια θα καταργήσει την οποιαδήποτε δυνατότητα για έναν μαθητή που δεν είναι και τόσο καλός να αλλάξει πορεία κάποια στιγμή μέσα στη μαθητική του ζωή.
1: Καταργούμε τις πανελλαδικές και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι 3 εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο.
0: Δηλαδή, αν κάποιος είναι κακός μαθητής σε 4 τάξεις, θα είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει, ακόμα και αν αποφασίσει και πει εγώ από εδώ και πέρα θα διαβάσω. Τρίτη λυκείου θα διαβάσω. Αυτό γιατί θα αποτιμάται όλη του η πορεία. Οπότε, αν δεν ήσουν καλός στο γυμνάσιο και στις 2 πρώτες τάξεις του λυκείου, ας πρόσεχες. Τελείωσαν αυτά που ξαφνικά έλεγες, ποπ, ήρθε η ώρα να σοβαρευτώ. Θα κάτσω να διαβάσω και να περάσω στους Πανελλήνιες. Κομμένα αυτά. Ό,τι έκανες από το γυμνάσιο θα μετράει. Και θα είναι σίγουρα πολύ αδιάβλητες οι βαθμολογίες του γυμνασίου και του λυκείου που θα παίρνεις στο σχολείο σου. Μιλάμε για όραμα, έτσι, όχι αστεία.
1: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Παιδιά, τώρα είναι και δύσκολο ποιανού το όραμα να διαλέξουμε. Είναι και τα δύο, είναι οραματικά οράματα. Οπότε, τέλος πάντων, θα το δούμε. Έχουμε καιρό μέχρι τις εκλογές. Εάν είδατε όλη την παράσταση του Αλέξη, τον προλόγησε μια κοπέλα, ένα κορίτσι, το οποίο ήταν κυβέλη. Λέει, ευχαριστώ την κυβέλη, έχει τέτοιον κυβέλη. Με ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν την ξέρω, δεν ήξερα ποια είναι η κοπέλα, πολύ συμπαθητική φαινόταν. Αλλά μετά διάβασα ποια είναι. Η κόρη του υπουργού Μάρδα. Θυμάστε η κόρη, μάλλον η κοπέλα με την οποία είχαμε ασχοληθεί πριν από 11 χρόνια, αν θυμάστε. Δεν θυμάστε, θα σας θυμίσω εγώ. Είχε αποκαλυφθεί γύρω στο Μάιο του 2015 ότι ο Μάρδας, με το που έγινε το κόμμα του κυβέρνηση, έστειλε κάτι λεφτά στο εξωτερικό. Το οποίο έγινε, να μην το πω εγώ, να το πει εκείνος.
3: Αυτή την κίνηση Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Οκτώβρη την κάνατε γιατί υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι ή γιατί πιστεύατε ότι έτσι θα είναι ασφαλή τα χρήματά σας?
4: Όχι, καταρχάς έστειλα κάποια πολύ λίγα χρήματα στο εξωτερικό, γιατί ήταν να φύγει η κόρη μου να κάνει μεταπτυχιακό στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα, ήταν να φύγει η κόρη του. Τώρα, αν έκατσε πάνω την ώρα που έβγαινε το κόμμα του, έπαιρνε τις εκλογές ο Τσίπρας με τον Βαρουφάκη και τον Καμένο και όλη αυτή την παρέ και το Στρατούλη. Και, εντάξει, τι να κάνουμε. Την Κωνσταντοπούλου, έτυχε.
5: Χρονικά λέω πότε τοποθετείτε αυτό. Αυτό το ποσό στο οποίο αναφέρεστε.
4: Ήταν όταν ήμουν εκτός κυβέρνησης.
5: Πρώτα
6: εκλογές, μακριά από τις εκλογές, αυτό ρωτάει.
4: Όταν η κόρη μου είναι να φύγει τον Φλεβάρι για το εξωτερικό, δεν υπήρχε λόγος να καταθέσω από την προηγούμενη χρονιά. Ήταν πάρα πολύ κοντά προς το Φλεβάρι.
0: Να δω πρώτα θα εκλεγεί το κόμμα, λένε κάποιοι πονηροί. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Ήταν για την κόρη, η οποία τελικά σπούδασε.
6: Έφυγε η κόρη σας.
4: Η κόρη μου δεν πέρασε τις εξετάσεις της όπως περιμέναμε. Χρωστούσε δύο μαθήματα. Παρέμεινε, θα φύγει τους επόμενους μήνες.
0: Ορίστε, έτσι λοιπόν γνωρίσαμε για πρώτη φορά την παρουσιάστρια της χθεσινής παράστασης του Αλέξη, η οποία όπως είδατε πρόκοψε και πλέον προλογίζει τον μεγάλο ηγέτη της ελληνικής αριστεράς. Νεοποτισμός, που θα έλεγε και ο Αλέξης μας. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Μανώ,
0: ναι.
7: Τρία σημεία να προσέξουν όσοι ακούνε την εκπομπή
0: μας. Να τα προσέξουν
7: μας.
0: Οι άνθρωποι, γιατί όχι.
7: Το πρώτο είναι η Αμφιθέας προς τη Συγκρού.
0: Ναι.
7: Έχει κίνηση εκεί στα μισά της και είναι μάλιστα σεβαστή. Το δεύτερο σημείο είναι στο κέντρο, το σημείο εντός εισαγωγικών συνάντησης της Βασιλής Σοφίας με τη Σταδίου.
0: Yeah.
7: Τι εννοώ, Βασιλής Σοφίας γίνεται Γεωργίου Πρώτου και η Σταδίου έρχεται από απέναντι. Αυτό το σημείο. Και το τρίτο είναι η περιφερειακή Εγάλεο προς τους Καραμαγκά. Εάν έχετε να διαλέξετε, φίλες και φίλοι, αντί για την περιφερειακή Εγάλεο, χρησιμοποιήστε την Αθηνών Κορίνθου, τη λεωφόρα Αθηνών δηλαδή, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Τα έργα στην Αττική Οδό, στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία, συνεχίζονται.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα κάνουμε την κλήρωση για το Primer, τον διοργανωτή του Primer.
1: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
8: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, τώρα ακούν το Ολύμπου. Θα έκανε μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική Κυβέλη. Γι' αυτό έβγαλε χρήματα ο Μάρδας. Όχι ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Μάνος, ο Μάνος. Μάνο, τελικά έφερε Σουναή. Έφερα Σουναή. Εγώ παιδιά είμαι ερωτευμένος μάλλον. Εννοώ παικτικά, έτσι δεν είναι. Όχι ότι θα ήταν τίποτα κακό, για όνομα του Θεού. Αλλά κάγκουα. Παιδιά, έχω απόλαυση. Νέο ζέκα. Άνθρωπος που τρέχει μέσα στο γήπεδο. Αυτό που λέει τρέχει, κόβει, πασάρει. Αυτός είναι ο δικός μου αγαπημένος προς το παρόν. Τώρα με μια φορά τον έχουμε δει κιόλας. Ο Κώστας Κυβέλη είναι επίσης σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα, ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Όλα τα καλά τα έχει. Και ο Θοδωρής ο Νεοκοσμήτης, όποτε λέτε για όραμα, πρέπει να βάζει την πνευματικό του Τραμπ. Να ψένει. Πολύ σωστά. Γιατί και ο Αλέξης και η κβαντική ιατρός έχουν όραμα, δηλαδή κάτι τέτοιο. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Amanda, Ata, Ata, Raka, Teda, Baka, Sanda, Ata, Ambo, Osa, Tata, Rite, Eke, Banda, Ata, Rite, Didi, Ashata. Στο τηλέφωνο είναι ο Ανδρέας Πανάγος, είναι ο διοργανωτής του Primer, ο άνθρωπος που διοργανώνει το μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής στην Ελλάδα. Ανδρέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά και θα είναι και πάρα πολύ καλά οι πέντε συμπολίτες, οι πέντε ακροατές που θα κερδίσουν τις προσκλήσεις. Αρκεί να είναι όλα έτοιμα, θα είναι όλα έτοιμα.
1: Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ τόσες μέρες, γιατί στείλουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο για να είναι όλα έτοιμα. Ο καιρός είναι υπέροχος, προχωράμε βάση προγράμματος και αύριο ανοίγουμε τις πύλες μας το απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 11 στο Ήλιο Stage, το πρώτο stage, και από τις 11 μέχρι το πρωί στο δεύτερο stage, το Lunar. Το πρώτο είναι στο τείχος των Εθνών και το δεύτερο είναι στο Πολυλαδό Λεγονίο.
0: Ωραία. Ανδρέα, όσοι ακούνε ηλεκτρονική μουσική ξέρουν, δεν χρειάζεται να τους πεις πάρα πολλά. Κάποιος όμως που δεν είναι πολύ σχετικός, πώς θα τον πείσουμε να έρθει, τι θα του πούμε? Δηλαδή, εγώ αυτό που τους λέω, έχω φίλους που λέω οπωσδήποτε να πάμε, γιατί είναι μια εμπειρία όχι μόνο μουσική, είναι και οπτική εμπειρία.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι περισσότερο οπτική παρά μουσική. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος προέρχεται από άλλα μουσικά ακούσματα. Ωστόσο, το show με τα βραχιόλια, τα πυροτεχνήματα, τα lasers, τις LED οθόνες έχουμε στήσει και στο τείχος των Εθνών, το οποίο είναι φρεσκό, βαμμένο και ανακαινισμένο, κάτασπρο, ένα τεράστιο ήλιο με LED, στον οποίο θα κάνουμε και projection mapping. Είναι κομμάτι του show. Έχουμε λοιπόν μια τελείως διαφορετική αισθητική όσον αφορά την εμπειρία.
0: Και είναι μια συνολική εμπειρία. Είναι επίσης, επειδή για πολλούς ανθρώπους η ηλεκτρονική μουσική έχει συνδεθεί με πιο, έτσι πώς να το πω, περιθωριακές καταστάσεις, να πούμε, η δικιά μου εμπειρία είναι το πιο clean φεστιβάλ που έχω δει.
1: Να σε καλά, θα κάνουμε μια προσπάθεια και γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές η μουσική αυτή συνδέεται και με άλλα πράγματα, αλλά υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που έρχεται για τη μουσική, γιατί αυτό που λέμε, έχουμε ένα instant happiness στο κοινό μας. Για πολλούς είναι η καλύτερη μέρα της χρονιάς. Και φέτος θα έχουμε και αρκετό κόσμο από το εξωτερικό.
0: Γιατί είναι ένα, το Primer να πούμε ότι είναι πια από τα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου. Όχι, το μεγαλύτερο της Ελλάδας είναι σίγουρα, έτσι κι αλλιώς με διαφορά, αλλά είναι από τα μεγάλα φεστιβάλ.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα. Ψηφίστηκε νούμερο 19 στον κόσμο στο DJ Mag Top 100. Είναι μια πολύ μεγάλη διάκριση για την Ελλάδα. Ο πύχης όμως ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά και αυτό αυξάνει και τον βαθμό δυσκολίας, όπως καταλαβαίνετε. Σκεφτείτε ότι φέτος έχουμε για πρώτη φορά για δύο μέρες δύο stages και φέρνουμε πάνω από το αυτό πολύ μεγάλα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Κάποια από αυτά είναι ο Actual από το Swedish House Mafia, είναι η Miss Monique, είναι η Mind Against, είναι ο Armand Van Helden, η Bedouin, ο Afrojack. Έχουμε πάρα πολλά ονόματα.
0: Έχουμε πάρα πολλά ονόματα.
1: Υπάρχει δηλαδή και ένα κομμάτι logistics από πίσω που έχει μια δυσκολία.
0: Το οποίο κάθε φορά που το λες ακούγεται μια αγωνία στη φωνή σου.
1: Υπάρχει αγωνία γιατί θες να φτάσουν όλοι, να είναι όλοι καλά. Και το πιο δύσκολο, ο βαθμός δυσκολίας είναι ο εξής. Όταν παίζουμε Παρασκευή και Σάββατο, όταν παίζουμε στο weekend, τα συγκεκριμένα ονόματα τα ζητάνε από όλο τον πλανήτη.
0: Ναι,
1: οπότε δεν μιλάμε για εμφόρια διαγωνισμό, γιατί δεν παίζουμε weekdays που είναι πιο εύκολο να έρθει κάποιος καλλιτέχνης καθημερινή. Πρέπει λοιπόν να ανταγωνιστούμε και να τους μαζέψουμε όλους αυτούς μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και να ανταγωνιστούμε τις χώρες που ζητάνε τον καθένα από αυτούς.
0: Εγώ θα μείνω στο ότι πραγματικά έχω πάει σε πολλά φεστιβάλ και πολλά live. Το Primer είναι αυτό στο οποίο είναι όλοι χαρούμενοι. Και παιδάκια μπορείς να δεις και αισθάνεσαι, έχει αυτή την ασφάλεια, ρε παιδί μου, ότι είναι όλοι έχουν έρθει εδώ για να χορέψουν και να χαρούν και να παρτάρουν. Είναι φοβερή αυτή η ατμόσφαιρα του Primer και νομίζω ότι είναι μοναδική.
1: αυτός είναι και ο σκοπός μας. Και έχω παρατηρήσει ότι μετά την πανδημία που φαίνεται μακρινή τώρα, αλλά δεν είναι και τόσο, ο κόσμος θέλει πάρα πολύ να βρίσκεται σε open air festivals και να υπάρχει αυτή η μαζικότητα όπως συμπαρασύρει ο ένας τον άλλο. Και η εκτόνωση που αποτελεί και ψυχοθεραπεία στην τελική.
2: Σωστό, παίρνει αλλά στο Primer αυτή είναι η διαφορά. Ότι η εκτόνωση είναι με καλή διάθεση. Είναι τέτοιου είδους εκτόνωση. Είναι εκτόνωση χαράς.
1: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Το βλέπουμε στον κόσμο. Είναι όλοι χαμογελαστοί. Αυτό φαίνεται και στα after movies. Και στις φωτογραφίες είναι όλοι με ένα τεράστιο χαμόγελο.
2: Λοιπόν, για να τελειώσουμε. Αντρέα, θέλω 5 αριθμούς από το 1 ως το 46.
1: Αχ, τώρα που βάζει δύσκολο.
2: Έλα, γρήγορα. Λοιπόν,
1: να πούμε το 2,
2: ναι.
1: Το 10,
2: ναι.
1: Το 17,
2: ναι.
1: Το 31 και το 44.
2: Okay. Οκ, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ανακοινώσω τώρα τα ονόματα των τυχερών. Τα λέμε αύριο. Λοιπόν, και ποιοι είναι οι τυχεροί? Η Ιωάννα Βαγιανού, η Βαγιάνου, ο Πασχάλης Δεδούσης, ο Νίκος Χιόνης, η Μυρτώ Γλένη και ο Βασίλης Βάσιος. Τα λέμε, παιδιά, στο Primer. Θα σας έρθουν στο mail οι προσκλήσεις.

0: οραματιστούμε όλοι μαζί.
1: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αριστίδη, έχεις δίκιο και ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Υπέκυψες, μου λέει, και εσύ το καλησπέρα μετά τις 12 το μεσημέρι. Όντως, ανακαλώ και διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου από το καλημέρα, λέμε ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ξυπνάνε τώρα. Όχι, όντως, και εμένα δεν μου αρέσει καλησπέρα μετά τις 12, έλεος. Τι είναι αυτό? Κιντέπη, αναρωτιέσαι ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα, θα σου πω εγώ. Ο Μητσοτάκης, γκαραντί. Ο Μητσοτάκης παίζει και τον Ανδρουλάκη ακόμα να χρηματοδοτεί. Ή κυρίως το δεν ξέρω, πάντως όποιος και να είναι τον ευχαριστούμε.

0: Με αυτά που λέει ο Αλέξης και μας θυμίζει ένστικτα του 15, φταίω που ελπίζω να είναι από τα μέρη της Διαμαντοπούλου, όπου το ξυρίζουν το γαμπρό, διαχωρίζω εντελώς τη δέση μου από αυτό το μήνυμα και τελειώνω με ωραίες εικόνες. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
3: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο. Star FM.
4: Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day. All night.
10: Central και
14: φύγαμε.
15: All day. All night. All night. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
16: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
17: Κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθούνται αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ώστε οι απάτες που εντάσσονται στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος να μετατραπούν σε κακουργηματικές πράξεις με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα. Καντίνα σε παραθαλάσσια, προστατευόμενη περιοχή της επανομής Θεσσαλονίκης, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και ειδική αδειοδότηση, κατηγορείται ότι λειτουργούσε 42χρονη, η οποία συνελήφθη από αυτοφόρο από αστυνομικούς. Η γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αναπτύξει στο χώρο κιόσκια με δίχτυα για ηλιοπροστασία, τραπέζια και καρέκλες, καταψύκτες και ψυσταριές, ενώ είχε τοποθετήσει και τροχόσπιτο, το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα τμήμα της παραλίας. Η περιοχή είναι προστατευόμενη και ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2020. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα λοιμωξής. Τα 199 επηρέασαν το κεντρικό νευρικό σύστημα με εγκεφαλίτιδα, μενιγκίτιδα ή και οξία, χαλαρή παράλυση, και 91 κρούσματα είχαν νήπια συμπτώματα ή δεν είχαν συμπτώματα. Στην Αττική υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι Δήμοι Ηρακλείου, Νέας Μύρνης και Παλαιού Φαλήρου, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Δάφνης, Σιμητού και Ηλίου. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στις 2 μετά το μεσημέρι από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην Οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος στην περιοχή. Καλούνται οι κάτοικοι για τουλάχιστον 3 ώρες μετά την ολοκλήρωση των ψεκασμών να παραμείνουν μέσα στις οικίες τους, να διατηρήσουν κλειστά πόρτες και παράθυρα, να κρατήσουν τα κατοικίδια σε κλειστό χώρο και να απομακρύνουν τα σκεύη τροφής και νερού. Επίσης, να μην απλώσουν ρούχα σε εξωτερικούς χώρους και να μεταφέρουν σε εσωτερικούς χώρους παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στο Καλοχωρή Αυλίδα στη Χαλκίδα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγεια και αέρια μέσα πυρόσβεσης. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλώρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, ανέφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολιτών. Αυτό είναι σήμερα το μήνυμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτης θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς σχεδόν τζάμπα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κανένα όραμα, μεγάλα λόγια, Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες, το ίδιο εργοθεατές, σχολίες Αντώνης Σαμαράς για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε τις κατηγορίες σε βάρος του Κιέβου για κρατική τρομοκρατία. Στην αθλητική ενημέρωση για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet, σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος με την εκπομπή 3 on 3.

0: είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είναι η πρώτη φορά στα 14 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο που δεν έχω διαλέξει εγώ αυτό το τραγούδι και βρήκα ένα σύντροφο να το διαλέξει εκείνος.
1: Είναι ωραίο τραγούδι. Και τους Μπαξέδες έχουν παίξει όλοι, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Άρα,
2: και διάλεξες εσύ αυτό.
1: Ναι, καλώς. Έχουμε και στις 14 Σεπτεμβρίου Λοΐζο.
0: Σωστό, βεβαίως. Όλοι μαζί μπορούμε. Ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr για τα εισιτήριά σας.
2: Ένα εισιτήριο, τρία δέντρα.
0: Μάλιστα.
2: Σε τρία δέντρα αντιστοιχεί.
0: Ναι.
2: Τα οποία θα φυτευτούν και θα συντηρηθούν.
0: Και είναι και 3 Σεπτέμβρη σήμερα. Α, καλό. Σαν σήμερα το 1974, ναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Σήκωσε στα χέρια του τη διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη και ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ.
2: 7 χρόνια μετά κυβέρνησε και.
0: Και
2: ό,τι έγινε μετά.
1: Τι έγινε, δεν άφησε τη σφραγίδα του, η οποία είναι πολύ θετική.
2: Βεβαίως την άφησε. Βεβαίως την άφησε.
0: Δημιουργήθηκε το εθνικό σύστημα υγείας, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, μεσαία τάξη, δικαιώματα απέκτησαν οι γυναίκες, οι άνθρωποι της εθνικής αντίστασης. Δεν καταλαβαίνω.
2: Θα γίνονταν τα περισσότερα από αυτά. Θα γίνονταν με δεδομένο ότι άνοικες στην Ευρώπη, όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Ο
2: Παπανδρέου ήταν ανάποδο.
1: Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ήθελε να αναγράφεται στις ταυτότητες στο θρήσκευμα, κόντρα στην Ευρώπη. Και θέλουν να κάνουν και δημοψήφισμα γι' αυτό.
2: Τότε.
1: Τώρα, το πρόσφατο. Ο Κώστας ο Καραμαλής.
2: Το 4 λες. Α, μάλιστα.
1: Δεν
2: σε κάθε περίπτωση αυτά τα πράγματα
1: το 82,
2: πολλά, αυτά θα γίνονταν αφού μπήκαμε στην...
1: Το 82 το Πασόκ πέρασε την κατάρρηση της Πρίκας και την... πώς το λένε το άλλο, δεν θυμάμαι τι άλλο, εκεί για τις γυναίκες. Την
2: κατάρρηση της Πρίκας.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Και την... Λάθος, κοίτα πώς κοιτάει. Λάθος.
2: Τι
0: λάθος, όταν έχεις να αναλάβεις.
2: Ναι.
0: Επειδή έχεις κόρη, θα πρέπει να δώσεις.
2: Ναι.
0: Τι έγινε, Γιάννη?
2: Τσίτωσα λίγο τώρα.
0: Τώρα, είδες που θα αλλάζουν τα θέματα.
2: Πάμε πρώτα στα δικά μας και μετά πάμε στις χώρες μας.
1: Την κατάργηση, ότι διώκεσαι για τη μοιχεία, όπως έλεγα.
0: Επί δεξιάς δηλαδή πήγαινες, πώς είναι ο Κωνσταντάρας τυλιγμένος τόσο εντόνια.
2: Ο Μπάμπαλος.
0: Ο Μπάμπαλος.
2: Ζάβαλος, Ζάβαλος, ναι.
0: Ναι, καταλάβες. Αυτό καταργήθηκε.
2: Μάλιστα. Θα καταργούτανε, παιδιά.
0: Άστο το
2: είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μπαίνουμε στην ΕΟΚ, ανήκουμε στην Ενδύσεν.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε με τον γάμο των ομοφυλόφιλων.
2: Ομοφύλων και ότι μετά μπορεί να κάνεις και υιοθεσίες κτλ.
1: Ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ακόμα φωνάζει γι' αυτό.
2: Μεγάλο, επίσης θέλω να σου πω.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας που υπογράφει τρόμπες, υδραυλικές τρόμπες, ηλεκτρικές τρόμπες, χειροκίνητες. Μεγάλοι άνθρωποι λέει, δεν την έχετε βαρεθεί? Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Τι εννοεί δηλαδή?
0: Λοιπόν, εννοεί για αυτά που λέμε για το Πασόκ. Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά, να προσέχετε. Έχει αεράκι σήμερα και υπάρχει προειδοποίηση κιόλας για τα
2: θέματα,
0: για τις πυρκαγιές.
2: Πυρκαγιές.
0: Είναι νομίζω κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα η Αττική.
1: Αλλά Εύβοια, μπορεί να βρέξει κιόλας αύριο.
0: Μακάρι.
2: Όχι σήμερα, αύριο.
0: Αύριο.
2: Ναι.
0: Θα έχει βροχουλά.
2: Ίσως αύριο.
0: Παναγία μου.
2: Μακάρι. Αυτό που γίνει στη Θεσσαλονίκη, μακάρι να γινόταν εδώ.
0: Ναι. Λοιπόν, προφανώς μας απασχολεί Τσίπρας, προφανώς μας απασχολούν πάρα πολλά πράγματα, αυτά θα συζητήσουμε. Πριν όμως να πούμε ότι έχουμε μια δημοσκόπηση τώρα, σημερινή, φρέσκια, καινούρια, από την εταιρεία Interview, όπου καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου στο 26,3. Άντε να σας πάω απευθείας στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. 29,1 Νέα Δημοκρατία, 15,5 η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, 13,2 το Πασόκ, 9,4 Ελληνική Λύση, 7 Κουκουέ, 4,8 Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η κυρία Καριστιανού δηλαδή, 3,9 η Φωνή της Λογικής κυρίας Λατινοπούλου, 3,1 η Πλεύση Ελευθερίας κυρίας Κωνσταντοπούλου, 3% το Μέρα 25, 2,8 ΣΥΡΙΖΑ, 1,8 οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη.
1: Έχει ενδιαφέρον.
2: Τόσο για την κυρία Καριστιανού.
1: Ότι μέσα σε ένα μήνα από την προηγούμενη δημοσκόπηση η Ελλάδα είχε 14,5% και έπεσε στο 13,7% και το Πασόκ είχε 10% και ανέβηκε στο 11,9%.
0: Φυσιολογικό.
1: Ναι.
2: Άρα μα πάει έτσι μέχρι τις εκλογές.
0: Πόσο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη, μήπως την έχεις?
1: Δεν το κοιτάω.
2: 0,5.
1: Δεν φτάνω μέχρι 100. Φτάνω μέχρι την Φωνή Λογικής που είναι 3%.
0: Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει 2,8.
1: Ναι.
2: Έχει διπλασιάσει ή τριπλασιάσει το ποσοστό.
0: Δεν ξέρω πόσο είχε πριν. Δεν το ξέρω πόσο είχε πριν.
2: Αν είχε ένα, έχει πάει στο 3.
0: Λοιπόν, είχαμε εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, πολλά συζητήθηκαν, πολλά ακούστηκαν, πατριωτική εισφορά αλληλεγγύης και τα σχετικά, 500 ευρώ, έχει κάνει πολλές εξαγγελίες.
2: Την πατριωτική εισφορά.
0: Ο εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, ο κύριος Καρποχτσής, βγήκε σήμερα στην εκπομπή μας στην τηλεόραση και είπε ότι είμαστε εδώ για να το πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο του Κράτους.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Να ελέγξουν το πρόγραμμα. Και εμείς φωνάξαμε.
1: Ναι, δύο δις λέει. Δύο δις θα μαζέψει από την πατριωτική εισφορά.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Πώς, ποιος θα πληρώσει.
0: Εσύ και εσύ.
2: Πώς, είστε πλούσιοι. Πλούσιοι.
0: Λοιπόν, θα δούμε, δεν ξέρω τι να σου πω. Θα τα εξειδικεύσουν, λένε. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σκυλακάκης, είναι.
1: Που ξέρει καλά τα νούμερα.
0: Ξέρετε, από τα νούμερα πάει καλά. Ναι, δεν μπορεί να πούμε κουβέντα. Τον είχαμε ονομάσει στην τηλεόραση όταν βγαίναμε. Είναι ο εθνικός θησαυροφύλακας.
1: Ναι.
0: Γεια σας, κύριε Σκυλακάκη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ.
3: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο σε όλους.
2: Να είστε καλά.
0: Πώς τον ακούσατε τον κύριο Τσίπρα χθες?
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας έχει το εξής ταλέντο. Από τότε που ήταν νέος, ήταν πάντα παλιός. Το ίδιο είναι και σήμερα, δηλαδή προσπαθεί φιλότιμα να εμφανίσει μία εικόνα ανανέωσης στη Τσίπρα, αλλά παραμένει παλιός. Εγώ έκανα την εξής άσκηση πριν πάω στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, γιατί δεν έχω τέτοια δυνατότητα. Έβαλα το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα στα δύο καλύτερα μοντέλα τεχνικής νοημοσύνης, που είναι κάτι που μπορώ να το χειρίζομαι πολύ καλά.
2: Και τα αποτελέσματα?
3: Το αποτέλεσμα είναι ότι βγήκε ότι πηγαίνει σε καθαρό κόστος 3 με 5% του ΑΕΠ, δηλαδή το πρόγραμμα σε αιτήσια βάση, δηλαδή το πρόγραμμα θα εξαφάνιζε το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά επειδή αυτό δεν γίνεται, εγώ θα σας πω ότι πολύ απλά ότι ο κ. Τσίπρας κάνει αυτό που έκανε και παλιότερα, δεν είναι υποσχέσεις που ξέρει ότι δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιήσει.
0: Για να το βάλει
1: 3 με 4% το ΑΕΠ, δηλαδή 9 με 12 δις, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, εκεί.
0: Το χρόνο.
3: Είναι το καθαρό κόστος. Είναι το χρόνο, τι. Τη δεκαετία, το χρόνο. Και είναι κάτι, εγώ θα σας έλεγα, όταν κάποιος δίνει υποσχέσεις που ξέρει που δεν θα πραγματοποιηθούν, στην πράξη είναι σαν να μην δίνει υποσχέσεις, σαν να έχει πει 15 λευκές σελίδες. Γιατί άμα δεν ξέρεις ότι δεν έχει τα λεφτά για να το κάνεις,
0: απλώς τα λέει, λέτε.
3: Ναι, αλλά έχει κάποια σημασία. Εγώ θα σου πω από ένα τομέα που τον ξέρω έτσι σε βάθος δυστυχώς και με μεγάλη εμπειρία, που είναι οι οικογένειες των ατόμων με άνοια, που είναι μια πραγματική αδυναμία της κυβέρνησης. Έρχεται και δίνει μια γενική εξαγγελία ότι θα βοηθηθούν οι άνθρωποι, οι οικογένειες δηλαδή που φροντίζουν, που έχουν δικούς, που έχουν τέτοιο πρόβλημα και τους φροντίζουν. Και όταν ξέρεις ότι δεν έχει τα χρήματα, για αυτό το κόσμο είναι κοροϊδία. Και είναι φοβερό να κοροϊδεύεις ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν.
1: Ναι.
2: Την πατριωτική εισφορά πώς την είδατε, κύριε Υπουργέ?
3: Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι και η κυβέρνηση θα, στην πορεία του χρόνου θα έχει κάποια στοιχεία φορολογίας του μεγάλου πλούτου, το οποίο όμως πρέπει να τα δούμε με μια προσοχή. Το έχω πει και ο ίδιος νομίζω εδώ και κάποιους μήνες σαν πρόταση. Πρέπει να το δούμε όμως με μια προσοχή, γιατί έρχεται σε αντίφαση με το πρόβλημα το βασικό της οικονομίας, που είναι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να το ξεπεράσουμε στις επενδύσεις, που ακόμη δεν έχουμε φτάσει εκεί.
1: Ναι.
3: Εδώ θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή.
0: Πάντως αναγνωρίζετε ότι πρέπει να φορολογηθεί ο υπερπλούτος?
3: Με προσοχή και κυρίως να δώσουμε έμφαση στην φορολογία του καινούριου πλούτου που δημιουργείται. Αυτό είναι η βασική κατεύθυνση που πρέπει να έχει η.
1: Μα το βάζεις όλη την περιουσία. Λέει, ας πούμε, ότι αν έχεις π.χ. 5 εκατομμύρια περιουσία, σπίτια κτλ., σου βάζει 1%, σου βάζει δηλαδή 50.000 το χρόνο φόρο.
3: Ναι, αυτό είναι συνάρτηση και του τι θα γίνει με τον ένφια.
1: Σωστά.
3: Θυμίζω ότι υπάρχει φορολογία αυτών των ακινήτων, και βέβαια υπάρχει και η δυσκολία στην κινητή περιουσία, ότι κάποιος μπορεί να την μετακινήσει την κινητή περιουσία. Είναι γενικότερα αυτά τα θέματα της φορολογίας, θέλουν μια προσοχή.
0: Γι' αυτό την είπε πατριωτική. Γιατί αν είναι πατριωτική, δεν θα μετακινηθεί.
1: Και ιδιαίτερα, δηλαδή, λέτε νοήσει ότι εφοπλιστές θα μπορούσαν να πάρουν τα πλοία τους και να πάνε σε άλλη σημαία.
3: Ακούστε, τα κεφάλαια το κεφάλαιο μετακινείται παγκόσμιο.
1: Ναι.
3: Το ίδιο και οι ιδιαίτερα εύποροι άνθρωποι.
1: Ναι.
3: Στο τέλος αυτού του είδους φορολογίες τις πληρώνουν αυτοί που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Όχι αυτοί που είναι πιο πατριώτες από τους άλλους, αυτοί που τους πιάνει η φάκα.
1: Ναι.
3: Εγώ θα σας έλεγα θέλει μια προσοχή το θέμα της φορολογίας, γιατί δεν πρέπει να έρθει σε αντίφαση με τον βασικό στόχο που αφορά τον πολύ κόσμο,
1: που είναι
3: να αυξηθεί η παραγωγή, η παραγωγικότητα μέσω επενδύσεων. Mm-hmm. Κοιτάξτε, η ακρίβεια δεν πρόκειται να νικηθεί επειδή θα κάνουμε ένα παρατηρητήριο και θα τη βλέπουμε.
1: Ναι.
3: Θα νικηθεί
1: η πίτα πως θα μεγαλώσει, η πίτα της χώρας.
2: Θα ακούσουμε και κάτι τέτοιο σαν και αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ, θα ακούσουμε κάτι από τον Πρωθυπουργό, γιατί αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι και το πακέτο προσδοκίες είχαν καλλιεργηθεί, ίσως να είναι μικρότερο.
3: Ακούστε, επειδή έχω κάνει πολύ, πολύ καιρό αυτή τη δουλειά των πακέτων, δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη συζήτηση για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί πιστεύω ότι το κύριο αντικείμενο στους επόμενους μήνες είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε την καινούργια τεχνολογία που έρχεται επαναστατικά.
0: Την τεχνητή νοημοσύνη, σωστό.
3: Και την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση που έρχεται να τα αλλάξει όλα δραματικά, για να κάνουμε τρία πράγματα. Το ένα είναι να κάνουμε πολύ πιο αποτελεσματικό και πολύ πιο γρήγορο το κράτο. Το δεύτερο είναι να κάνουμε πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις, ιδίως αυτές που είναι διεθνώς ανταγωνιστικές, δηλαδή ανταγωνίζονται διεθνώς. Και το τρίτο και πολύ σημαντικό, να αυξήσουμε παντού τη διαφάνεια. Καλή ώρα, όπως έβαλα τα δύο μοντέλα της εξαγγελίας του κ. Τσίπρα και προέκυψε αυτό που προέκυψε. Έτσι ώστε
0: το ίδιο γράφαν και τα δύο μοντέλα για τις εξαγγελίες.
3: Είχαν μία απόκληση δύο μονάδες, ανάλογα με το πόσο συντηρητικό.
1: Ναι.
3: Πόσο αξιολογήσει, γιατί ξέρετε πολλά κομμάτια του κύριου Τσίπρα τα έχει αφήσει επίτηδες, βέβαια, χωρίς να τα ποσοτικοποιεί, και πρέπει να κάνεις εσύ κάποιο είδους ποσοτικοποίηση. Η οδηγία που του έβαλα είναι να υπάρχει πλήρης εφαρμογή στο τέταρτο έτος τετραετίας, δηλαδή ό,τι πιο ευνοϊκό για τον κύριο Τσίπρα στο μοντέλο.
1: Ναι, αλλά στο AI που είπατε, εσείς στο βιβλίο μάλιστα που έχετε γράψει, έχετε μάλλον απεσιόδοξες προβλέψεις για την αγορά εργασίας.
3: Ναι, και γι' αυτό και πιστεύω ότι η συζήτηση για το μέλλον θα πρέπει αντί να πηγαίνουμε να δίνουμε υποσχέσεις του τύπου 30.000 εκπαιδευτικοί, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, όταν η χώρα έχει τους είναι 60% κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο εκπαίδευση, δηλαδή έχουμε τους λιγότερους μαθητές αναεκπαιδευτικό σε σχέση με το μέσο όρο του ΟΣΑ, λιγότερους και από τους καλύτερους, και έχουμε ένα τεράστιο δημογραφικό που σημαίνει ότι θα χρειαζόμαστε στην πορεία του χρόνου λιγότερους ακόμη εκπαιδευτικούς, και έρχεται κάποιος και λέει 30.000 επιπλέον. Εκεί θα έπρεπε στην πραγματικότητα να λέμε, ακόμη και αν σκέφτεται να είναι να μονιμοποιήσει αναπληρωτές, θα έπρεπε στην πραγματικότητα να λέμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς των εκπαιδευτικών που έχουμε, παγώνοντας τις προσλήψεις. Ό,τι χρήματα βγαίνουν από το πάγμα των προσλήψεων να δεσμευτούν οι κυβερνήσεις, αυτό είναι μια ρεαλιστική πολιτική, ότι θα πηγαίνει να αύξησε το μισό των εκπαιδευτικών.
0: Κύριε Σκυλακάκη, έχει πολύ. Γιατί πραγματικά το βιβλίο σας είναι εξαιρετικό. Εγώ προσπαθώ να ασχολούμαι όσο μπορώ με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, με ό,τι μπορώ να αποκομίσω δεξιά και αριστερά. Όμως καταλαβαίνω ότι το επόμενο διάστημα έρχεται ένα τσουνάμι από τη συζήτηση του οποίου απέχουμε εδώ στη χώρα πάρα πολύ. Δηλαδή είναι σαν την ορχήστρα του Τιτανικού, μου το περιέγραφε ένας άνθρωπος που ξέρει. Εμείς, λέει, βυθιζόμαστε, δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί θα γίνει και πολύ γρήγορα, λένε οι απεσιόδοξοι. Αυτός που μιλούσα εγώ ανήκει στους απεσιόδοξους, και εμείς απλώς κοιτάμε τα βιολιά που παίζουν.
3: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω τα εξής πράγματα σε αυτό το θέμα. Το ένα είναι ότι η τεχνολογία, σχέση με όταν έγραψε το βιβλίο, το τελείωσα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, έχει προχωρήσει πιο γρήγορα από ό,τι υπέθετε. Το δεύτερο είναι ότι οι κοινωνίες, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί προσαρμόζονται πιο αργά. η τεχνολογία είναι πολύ πιο ισχυρή, η προσαρμογή είναι πιο άργη. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε τόσο θα υπάρχει μια έκρηξη προσαρμογής, δηλαδή θα καθυστερεί και μετά θα γίνεται απότομα και θα είναι σαν να ανοίγει να σπάει ένα φράγμα.
2: Μάλιστα.
3: Και θα δημιουργείται μια κρίση. Η πρώτη κρίση θα έρθει όταν θα σπάσει η φούσκα, η επενδυτική. Είναι χωριστό η επενδυτική φούσκα, χωριστό η πρόοδος τεχνολογική, έτσι. Η επενδυτική φούσκα όταν θα σκάσει και θα μπούμε σε μια περίοδο όχι υψηλών προσδοκιών όπως είναι σήμερα στη διεθνή οικονομία, οπότε οι επιχειρήσεις τότε θα κάνουν το μαζικό γύρο περικοπών εργασίας.
0: Κύριε Σκυλακάκη, παρακαλούμε πάρα πολύ να ανανεώσουμε για την άλλη εβδομάδα το ραντεβού μας.
2: Τη Δευτέρα.
0: Να μιλήσουμε μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη. Να έρθετε στο στούντιο να κάνουμε μια κουβέντα αφιερώσουμε όλη την εκπομπή για την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα τα υπόλοιπα, τα πολιτικά τα συζητάνε και όλοι οι υπόλοιποι.
2: Λοιπόν, καλά την άλλη εβδομάδα, να είστε καλά κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
7: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
8: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
11: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
12: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
11: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
13: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο...
10: ...όνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
11: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
12: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
14: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
15: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξία

0: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ποντιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος του Σκαραμαγκά λόγω καραμπόλες 4 οχημάτων. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού, στην οποία έχει σχηματιστεί ουρά 1 χιλιόμετρου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Σταδίου. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών εξαπατήσεων μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε χωριό της Εντολοακαρνανίας, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη προσποιούμενο στον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει 15.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ένας 26χρονος. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζονταν στον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος 24. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι Αυλίδα στη Χαλκίδα για την κατάσβεση της. Επιχειρούν επίγεια και αέρια μέσα πυρόσβεσης. Οριοθετήθηκε σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλώρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μεθυσμένος ο οδηγός παρέσυρε πεζή στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πρόκειται για 60χρονο, ενώ της παράσυρσης προηγήθηκε πρόσκρουση σε άλλο αυτοκίνητο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε τις κατηγορίες σε βάρος του Κιέβου για κρατική τρομοκρατία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρας στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά την μία, πάντα συντονισμένη στο Sky 100,3. Υπάρχει μία φωτιά σε εξέλιξη στην Χαλκίδα, αλλά και η χαμηλή βλάστηση και δεν εμπνέει η ανησυχία. Μάλλον πολύ γρήγορα θα οριοθετηθεί. Έχουμε όμως πολλά προβλήματα στην κίνηση, έχουμε επιστρέψει όλοι, οπότε οι κακές συνήθειες ξαναγυρίζουν. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Ναι, λοιπόν, καλησπέρα. Είμαστε σε μούντα ακόμα διακοπών, φαίνεται, και δεν είμαστε πολύ προσεκτικοί στην οδήγηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έγινε καραμπόλα 4 αυτοκινήτων λίγο νωρίτερα κοντά στο Δαφνί, με λίγα λόγια, βγαίνοντας προς τα έξω προς την Κόρινθο, και τώρα έγινε καραμπόλα 5 αυτοκινήτων στη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Με αποτέλεσμα, όσοι προτίθεστε να βγείτε προς τα έξω, φίλες και φίλοι, από το Δαφνί θα συναντήσετε την κίνηση και είναι ισχυρότατη μέχρι να φτάσετε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Τόσο ισχυρή που έχει επηρεαστεί και η σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής και έχει αρχίσει να επηρεάζεται και το ρεύμα εισόδου της Αθηνοκορίνθου. Δηλαδή, μάλιστα, από την Κόρινθο προς την Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου. Κατά τα άλλα, κίνηση ουσιαστική έχουμε μόνο στις σταδίου.
0: Μάλιστα. Να σε καλά Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα είναι μέρα γιορτής για το Πασόκ.
2: Έτσι.
0: Είναι η επέτειος.
2: Πόσα σου καλά στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας μιλήσει εν 3 Σεπτέμβρη, αλλά κυρίως να μας μιλήσει για το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Που είναι ο βασικός αντίπαλος του Πασόκ. Ουσιαστικά, όπως φαίνεται δημοσκοπικά. Καλησπέρα κύριε εκπρόσωπε.
3: Καλησπέρα. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ο...
0: Ναι, ήμουν σίγουρος όταν το λέγατε αυτό, γι' αυτό είπα δημοσκοπικά.
3: Και νομίζω ότι φαίνεται και από τη χθεσινή τοποθέτηση του κ. Τσίπρα, ότι πια στην ουσία δεν έχει εναλλακτικό πρόγραμμα δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Σε μεγάλο βαθμό, είτε αντιγράφει το Πασόκ κομμάτι είτε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα.
2: Λογικό όμως είναι μεριά, δεν είναι αυτό τώρα. Τα προγράμματα έχουμε πει όλα. Καταρχήν είναι τα δύο-τρία μέτρα τα οποία ήταν δικά σας. Αυτό, η μείωση του ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα, το έχετε προτείνει πολλές φορές.
3: Το ΦΠΑ, το στεγαστικό.
2: Το στεγαστικό, τα σπίτια να χτιστούν.
3: Η ενέργεια είναι ακριβώς copy-paste.
0: Ναι, πάντως για το ΦΠΑ.
3: Και το δικό μας Ταμείο Εθνικού Πλούτου το ονομάζει Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης.
0: Μάλιστα. Αναφορικά με το ΦΠΑ, πάντως από την κυβέρνηση, γιατί είχαμε τον κύριο.
4: Εντάξει, άρα συγγνώμη, ο Τσίπρας χθες έκανε αντέγραψη το ΠΑΣΟΚ.
3: Κοιτάξτε, όχι, σε κάποια ζητήματα στα κόκκινα δάνεια αντιγράφει τη Νέα Δημοκρατία. Έχει θέσεις που είναι πολύ, κατά τη γνώμη μου, νεοφιλελεύθερο.
4: Άρα εσείς είδατε έναν Τσίπρα ο οποίος είτε αντιγράφει το ΠΑΣΟΚ είτε τη Νέα Δημοκρατία, δικό του πρόγραμμα δεν έχει
3: νόημα. Στο κομμάτι των συντάξεων. Στο κομμάτι, δεν λέει η ΕΚΑΣ που το κατήργησε, δεν λέει η 13η σύνταξη, δεν λέει η αυξή συντάξεων που ίδιος της μείωσε, δεν επαναφέρει την πρώτη κατοικία που καταργήθηκε επί των ημερών του, και τα φανς που ήρθαν επίσης, έχει ένα πρόγραμμα που μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία, δεν βάζει το θέμα της εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων. Άρα ενώ στο θέμα το κοινωνικό είναι πολύ καθαρό ότι δεν έχει ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα να καλύψει την κοινωνική πλειοψηφία, αλλά έχει ένα πρόγραμμα διαχείρισης. Τώρα, σε κάποια άλλα ζητήματα, όπως είναι το στεγαστικό, η ακρίβεια, το θέμα των επενδύσεων, είδαμε ότι πράγματι έχει αντιγράψει ένα μεγάλο μέρος του πράγματος. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πολύ απλό. Η αυταπάτη ότι κάποιος θα κάνει πιο δυναμική αντιπολίτευση τελείωσε. Διότι είναι ξεκάθαρο εδώ και τρεις μήνες ποιος είναι εκείνος που βάζει τα μεγάλα κοινωνικά θέματα και κάνει αντιπολίτευση.
0: Ναι.
3: Το θέμα της αξιοπιστίας νομίζουμε ότι είναι ήδη δεδομένο. Φέρνω ένα παράδειγμα. Χθες είπε ότι θα βρει ένα δις για το Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης από την Golden Visa, όπου 1,5 μήνα πριν έλεγε ότι θα την καταργήσει. 1,5 μήνα πριν έκανε εκδήλωση για τη στέγαση. Λέει την καταργώ. Χθες είπε όχι μόνο να την καταργήσω,
0: αλλά θα πάρω και λεφτά από εκεί.
3: Θα την υπερχρησιμοποιήσω για να βρω κονδύλια.
2: Βλέπουμε ότι η πατριωτική σφορά στην οποία μας περιπτώσει ποντάρει είναι σχεδόν 2 δις. Τι λέτε για αυτήν, γιατί και εσείς έχετε πει κάτι για την, φορολογία του μεγάλου πλούτου.
3: Μόνιμος μηχανισμός φορολόγηση υπερκερδών. Και εμείς λέμε ποιοι πρέπει να φορολογηθούν. Οι τράπεζες, τα καρτέλ, τα ολιγοπόλια, τα φανς. Το 1% του πληθυσμού.
2: Ναι.
3: Τι σημαίνει, ποιο είναι αυτό.
2: Αλλά όχι κάποιος που είναι πλούσιος και να φορολογηθούν τα
3: έξοδα. Ναι. Αν εννοούμε 1% του πληθυσμού, έναν που βγάζει 70.000 ευρώ το χρόνο, επειδή δηλώνει μισθωτό. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτός είναι ο μεγάλος πλούτος της χώρας.
2: Ναι.
3: Άρα αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα ή σε νομικά πρόσωπα.
4: Και σε νομικά και σε επιχειρήσεις, το είπε αυτό.
3: Ναι. Άρα, αν μιλάει για επιχειρήσεις, με την έννοια αυτή, και τι εννοεί άλλοι φόροι θα φύγουν. Δηλαδή, είναι ένα μπλεγμένο πράγμα. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν.
5: Εμείς λέμε πολύ καθαρό ότι προφανώς και πρέπει κάποιοι ισχυροί να φορολογηθούν, αλλά εμείς δεν επιστήλει αυτοί. Αυτοί δεν είναι ο Γιάννης και ο Γιώργος επειδή βγάζουν κανένα φράγκο παραπάνω.
2: Ναι.
5: Αυτοί είναι συγκεκριμένα ολιγοπόλια. Γι' αυτό και λέμε τον μόνο μεσαλλικό.
0: Και κυρίως επιχειρήσεις λέτε εσείς κύριε Τσουκαλά, σωστά?
5: Ναι, τώρα εμείς
2: δεν λέμε. Μιλάει για περιουσία όμως, λέει φόρο 1% στην περιουσία. Δηλαδή δεν μιλάμε για τα κέρδη. Μιλάμε κάποιος ο οποίος έχει 5 σπίτια και έχει άλλα προσθέσει, έχει 10 εκατομμύρια.
5: Αυτό, προσέξτε, αυτό. Γιατί θέλει μια προσοχή αυτό? Τι τα έχουμε ακούσει? Ένας πολύ έφορος που έχει μια μεγάλη περιουσία, άμα είναι να φορολογηθεί, ξέρετε ότι μπορεί να πάει και να τα βάλει σε ένα άλλο εταιρικό, σε μια εταιρική μορφή, ακόμα και άλλο θα πει. Άρα αυτά.
2: Και να μην φορολογηθεί.
5: Θα βρω πάρα πολύ εύκολα χρήματα από αυτό. Πρέπει να μιλάμε μια αξιοπιστία στον κόσμο. Αυτό και ξέρουμε που υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν χρήματα στην τραπεζικό τομέα. Υπάρχουν χρήματα στα ΦΑΤ που τους έδωσε η ειδική φορολογική ασυλία με το Ηρακλής νούμερο 2 η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό γιατί δεν λέει κάτι ο κύριος Τσίπρας?
4: Αχ, συγγνώμη, έκανα εγώ λάθος. Να το πω αυτό. Ο κύριος Γιώργος Παπάς είναι τομεάρχης της Ελλάς. Ο οποίος είπε ότι η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα.
5: Μα είδατε, σας λέω.
4: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό θα είναι στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει ακίνητα, μετοχές, θηρίδες κτλ.
2: Ένα ευρώ στα 100.
4: Περιουσιολόγιο δηλαδή, ένα ευρώ στα 100.
5: Το περιουσιολόγιο σωστό είναι. Πρέπει να υπάρχει. Αλλά δεν λύνω το πρόβλημα μου, ούτε έχω εξασφαλισμένα δις από αυτό. Ότι ένα φυσικό πρόσωπο πολύ εύκολα μπορεί να έρθει.
2: Πόσο μάλλον δύο δις που λέει ότι βασίζεται στο πρόγραμμά του αυτό. Ναι.
5: Αυτό σας εξηγώ. Ότι δηλαδή εδώ θέλει μια αξιοπιστία παραπάνω. Αυτά που λέμε να μπορούμε να τα μετρήσουμε. Και τι είναι το βασικό που δεν ακούσαμε χθες? Δεν ακούσαμε τον δρόμο με τον οποίο θα
4: έρθει. Συγγνώμη, ότι είπε δύο δις από το
2: πρόγραμμα. Δύο δις θέλει.
0: Ναι. Το χρόνο.
2: Όχι το χρόνο, στα τέσσερα χρόνια θέλει δύο δις να μαζέψει. Από τα 5,7 ξέρω πώς θέλει.
4: Ναι, αλλά στα 20 δισεκατομμύρια ας πούμε κερδών, δεν ξέρω τι θα φορολογήσουν, θα μαζεύει το 1% 200 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Από την περιουσία σου.
4: Επαναλαμβάνω. Από ένα τρεις περιουσίες.
2: Έχεις 5 σπίτια που κάνουν 50 εκατομμύρια.
4: Μάλιστα.
2: 1% θα μας δώσει εμάς 500.000. Με συγχωρείτε, μαλώνουμε μεταξύ μας.
4: 1% 5.000 θα δώσω.
2: Στα 50 εκατομμύρια. 50
4: εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
5: Ναι. Ή ας πούμε για παράδειγμα διάβαζα ότι λέει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε αυτόν που έχασε περιουσία λόγω δανείων. Μα εκείνος που οφείλει σε δάνεια μπορεί να βγάλει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
2: Ναι.
5: Εκείνος που οφείλει σε φορεία και ταμεία δεν μπορεί να βγάλει.
2: Η κατάργηση των πανελλαδικών που λέει.
5: Κοιτάξτε, την κατάργηση των πανελλαδικών την είχε υποσχεθεί και το 2015 και δεν θυμάμαι κάποια τρόικα να είπε όχι, μην καταργήσετε πανελλαδικές και δεν έγινε. Άρα, γι' αυτό σας ξαναλέω ότι η αξιοπιστία είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
2: Σωστό.
5: Εμείς λέμε πολύ καθαρά. Δεν είναι το ζήτημα μας ο κ. Τσίπρας. Νομίζω ότι φαίνεται και ότι έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης. Αντιθέτως, μάλιστα, ένα πρόγραμμα το οποίο μπαίνει ακριβώς στον πυρήνα. Σέβεται πλήρως, μάλιστα.
0: Και από το Πασό, κύριε Τσουκαλά, θα ακούσουμε κάτι που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα.
5: Πώς θα παραχθεί ο πλούτος. Πώς θα παραχθεί ο πλούτος στη χώρα.
2: Πώς θα μεγαλώσει η πίτα, λοιπόν.
5: Πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε την πίτα και πώς μπορούμε η μεγέθυνση, άρα και ο χώρος ο δημοσιονομικός, να έρχεται από την ανάπτυξη και όχι από την έμεση φορολογία και τα θεριώδη πλεονάσματα.
4: Mm.
5: Αυτό λέμε ότι εδώ έχουμε μία πολιτική ενιαία στη Παραμητσοτάκη.
4: Πώς βλέπετε το νέο γείτονα που θα έχετε εκεί στο κέντρο? Θα έχετε ένα νέο γείτονα εκεί κοντά στη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν τα μάθατε.
5: Κύριο Σαμαρά, λέτε.
4: Ναι.
5: Και εγώ το πρωί που ήμουν στο σταθμό σας, στο Sky, το άκουσα.
4: Πώς?
5: Ο κύριο Σαμαράς έχει μια απειλή τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει σχέση. Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει την προσπάθειά του. Θέλει να βρει ζωτικό χώρο.
0: Λέμε ότι όλοι από το ΠΑΣΟΚ παίρνουν πρόβλημα.
5: Γιατί έχει προμενέωμα, γιατί? Και πιέζεται στον παραδοσιακό δεξιό κόσμο τον κύριο Σαμαρά, αλλά και το κέντρο, επειδή η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί μια πολιτική που είναι πολύ σκληρή απέναντι στη μεσαία τάξη. Δηλαδή το κέντρο δεν θέλει τόσο μεγάλη ακρίβεια, το κέντρο δεν θέλει χαμηλή αγοραστική δύναμη, θέλει κοινωνική κινητικότητα. Το κέντρο δεν θέλει διαφθορά εκτεταμένη, δεν θέλει παραβίαση θεσμών, θέλει μετριοπάθεια, θεσμικότητα, όχι τοξικό λόγο. Θέλει μια οικονομία που να είναι συμπεριληπτική. Άρα η Νέα Δημοκρατία, εξωθούμενα τον κύριο Γεωργιάδη σε έναν ακραίο τοξικό λόγο και παράλληλα έχοντας αποτύχει πια και μακροοικονομικά αλλά και στο να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Mm-hmm. Έχει μεγάλο θέμα στο κέντρο. Mm-hmm. Επειδή δεν καλιάσει το πρώην Λάος, έχει ένα μεγάλο ζήτημα στον παραδοσιακό νεοδημοκρατικό δεξιό κόσμο που σου λέει δεν είμαστε εδώ για να έρχονται από την ΕΠΕΝ και από το Λάος.
2: Την τελευταία δημοσκόπηση την είδατε που δείχνει μια μείωση εν πάση περιπτώσει διαφοράς μεταξύ Ελλάς Πασόκ. Δηλαδή ήταν περίπου 2 μονάδες, ήταν μάλλον 4,5 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, τώρα είναι κοντά στις 2. Mm. Είναι αυτό επειδή βγήκατε με προγράμματα και τα λοιπά, τι βλέπετε?
5: Εγώ το είχα πει, δεν θέλω να το είχα πει και σε εσάς, αν το είχα πει και αλλού, σίγουρα το έλεγα, το λέγαμε πολύ συχνά, ότι εκείνη την περίοδο είχαμε ακόμα τη σκόνη από τα νέα κόμματα, κάποια εκ των οποίων μάλιστα είχαν και πολύ μεγάλη επικοινωνιακή στήριξη από συγκεκριμένα συμφέροντα. Ήταν κατά τη γνώμη μας δεδομένο ότι αυτό το πράγμα θα ξεφτύσει. Μας λέγανε πριν 2 μήνες ότι το κόμμα Καριστιανού θα είναι τρίτο, ναι, και μη θεάρτη. Το κόμμα Καριστιανού παλεύει να...
2: Έχει μια κατάρρευση, ναι.
5: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει πέσει σε 1 μήνα 2,5 μονάδες. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Όσο πιο γρήγορα όμως, έχετε δίκιο, και δημοσκοπικά φανεί το πραγματικό δίπολο, τόσο και πιο πιθανό θα είναι πράγματι να ηγηθεί η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν λέμε ότι είναι ένας εύκολος στόχος, είναι ένας εφικτός στόχος, αλλά πράγματι θέλει πάρα πολύ δουλειά.
4: Γεια σας κύριε Τσουκαλά.
5: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο
5: νεοφιλελεύθερο ελληνικό κέντρο.
4: Ναι, ορίστε κύριε Τσουκαλά.
5: Ούτε ο νεοφιλελεύθερος ελιτισμός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε ο απρόσημος λαϊκισμός των προσωπικών κομμάτων.
4: Μάλιστα. Γεια σας κύριε Τσουκαλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 από φοιτητούς τους σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλευσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από το premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
8: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Λοιπόν, να πω επίσης ότι εδώ καταγράφεται στο sky.gr κάτι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι το είδαμε όλοι στις παραλίες στις οποίες πήγαμε. Mm-hmm. Έχουμε καταγγελίες του δικτύου Ομπρέλα. Το δίκτυο Ομπρέλα που πηγαίνει και...
0: Για όσους καταλαμβάνουν την παραλία, ενώ δεν θα έπρεπε και δεν την αφήνουν ελεύθερη.
4: Έχουν πάρει τις φωτογραφίες τώρα, τώρα έχουν πιάσει Ρόδο. Ναι. Και είναι σε δύο, σε Λίνδο και στα Κολύμπια. Έχουν πάρει το τι φαίνεται στο My Coast και ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση βεβαίως το My Coast με την πραγματικότητα.
2: Γιατί το My Coast δεν το παίρνει με κάποιο...
4: Να το My Coast, εδώ πρέπει να έχει ομπρέλες.
2: Ναι.
4: Εδώ έχει παντού.
2: Αυτό δεν το βλέπεις.
0: Δεν μπορεί να κάνεις έλεγχο παντού, γι' αυτό προφανώς.
4: Κανονικά πρέπει να γίνεται έλεγχος. Γι' αυτό, έχει γίνει. Γι' αυτό έχει γίνει το έλεγχος. Mm-hmm. Λοιπόν, στη Λίνδο. Εδώ είναι μόνο ο ξαπλώστας. Εδώ
0: ναι, δεν θα βρούμε.
4: Το οποίο το είδα.
2: Ένα διάδρομο.
4: Εγώ το είδα εντυπωσιακά αυτό στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο που πήγα εκεί στις γνωστές παραλίες. Από πάνω, τις έβλεπα από πάνω τις παραλίες. Ναι. Πάρα πολύ πλάκα. Δεν υπήρχε τετραγωνικό.
0: Χωρίς καρά.
4: Τετραγωνικό.
0: Χωρίς ξαπλώστρα, ναι.
2: Σ' αρέσει να πηγαίνεις εκεί στις ξαπλώστρες, εσύ?
4: Όχι.
0: Εμένα μου αρέσει.
4: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω και στις ξαπλώστρες και να στείνω τη δική μου ομπρελίτσα.
0: Αλλά προτιμώ μόνο το πρώτο.
4: Δεν μπορώ να είναι η παραλία
2: γεμάτη. Αλλά σ' αρέσει άμμος, ας πούμε, ξαπλώνεις την άμμο.
4: Μ' αρέσει άμμος, τρίβω την κοιλιά μου και όλα αυτά.
2: Όχι στο βράχο, δεν πας στο βράχο.
4: Και σε βράχο πάω, ναι. Βεβαίως. Ναι. Στα Χανιά σε κάτι βράχια ήμουνα.
0: Μάλιστα. Όμως και σε άλλες παραλίες της Κρήτης τηρείται αυτό. Στις περισσότερες όμως είναι γεμάτο. Λοιπόν, αυτό που μας έκανε εντύπωση σήμερα το πρωί ήταν αυτή η απάτη που μάθαμε από την Πάτρα. Όπου μια κυρία δέχτηκε ένα τηλεφώνημα και ένα βίντεο, μάλιστα, από ποιον λέτε, από τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο, ο οποίος της είπε, εγώ κάνω κάτι
2: φιλανθρωπίες. Του κάνει αυτός τέτοια πράγματα.
0: Τέτοια πράγματα. Ναι. Ο Ρονάλντο λέει, κάνω κάτι φιλανθρωπίες και επειδή εσύ έχεις ανάγκη θα σου δώσω 10.000 ευρώ, αλλά για να σου δώσω τις 10.000 ευρώ πρέπει να μου στείλεις το φόρο. Που είναι 50-100 ευρώ, 100 ευρώ έστειλε. Και μάλιστα επικοινώνησε, μιλούσαν λέει κανένα μήνα. Και επικοινώνησε μα.
2: Στα ιταλικά, μίλησε ο Ρονάλντο.
0: Στα ελληνικά.
4: Στα ελληνικά με μηνύματα.
0: Με μηνύματα. Και επικοινώνησε και λέει: είναι 500 ευρώ κανονικά το σύνολο, αλλά σας κάνει έκπτωση εσάς ο κύριος Ρονάλντο και στείλει 400. Ξεκίνησε και αυτή, έστειλε τα πρώτα. 100 ευρώ.
2: 100.
0: Ναι. Έστειλε 100 ευρώ.
2: Ναι.
4: Ήταν να τη στείλει 10.000, αλλά λέει: αδελφέ,
2: επειδή
4: δεν βγαίνω κάτι γιατί κτλ.
0: Το φόρο, το φόρο.
4: Και η κυρία αυτή είχε πιστέψει ότι επί ένα μήνα μιλούσε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και έστειλε τα λεφτά. Και έχασε 100 ευρώ. Και είδε και βίντεο με τον Ρονάλντο και νόμισε ότι πραγματικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο τη έστειλε ένα βίντεο.
2: Γι' αυτό τα ψεκασμένα κόμματα παίρνουν καμιά 15%.
0: Και του μιλούσε ελληνικά και τη έλεγε: με περνά για
2: πέντε. Γιατί το άλλο που τα βγαίνουν, σου λέει, τους λέει: πάρε τα χρυσαφικά, σου λέει. Και
0: δεν ακούσαμε στο δελτίο τώρα.
2: Και βγάλε τα στην
0: κατσαρόλα, γιατί έχει ραδιενέργεια και η ραδιενέργεια δεν περνάει την κατσαρόλα και τη χύτρα ταχύτητα.
2: Και βγάλε τα στον κήπο, λέει. Και ο άλλο πάει, παίρνει τα λεφτά και φεύγει.
0: Μάλιστα.
4: Την έχει πατήσει πολλοί κόσμο.
2: Ναι, αλλά. Ρε παιδί μου,
0: το θέμα είναι ότι κάποιες απάτες είναι τόσο αυτονόητα αυτά τα πράγματα.
4: Είναι πιστική. Τώρα εγώ έχω μαρτυρία από άνθρωπο, πώς το λένε, που την πάτησε.
2: Ναι, λέει, καλή είναι.
4: Είναι πιστική.
0: Προφανώς, μου. Με αυτή είναι η δουλειά του.
2: Να πάρει και να πει το παιδί σου έχει κάτι και δώσε λεφτά γιατί να το βγάλει.
0: Και αυτό γίνεται.
2: Μπορείς συναισθηματικά να αισθανθείς κάτι.
4: Παίρνεις το παιδί σου τηλέφωνο.
0: Το πρώτο πράγμα.
2: Ναι, αλλά να σου λέει όμως, βγάλει τα χρυσαφικά σου, βάλει σε μια πετσέτα και κάτσε στον κήπο.
4: Έχει την αμφιβολία. Και άμα έχει δίκιο.
0: Επειδή το μάθανε τώρα. Το μάθανε τώρα από αρκετοί πολίτες και δεν παρασύρονται. Παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε ότι είμαστε από την αστυνομία. Δηλαδή, μόλις βάλεις τα μεταφραστικά εκεί, παίρνει τηλέφωνο, χτυπάει τηλέφωνο από την αστυνομία, λέει: βάλτε τα όντως και βγάλτε τα να τους πιάσουμε από αυτό φόρο.
4: Να πούμε μπράβο στον Στέφανο τον Τσιτσιπά, πέρασε στον επόμενο γύρο του US Open. Ήδη εξασφάλισε 190.000 δολάρια.
0: Είδες.
4: Μια χαρά. Prize money. Το βασικό όμως είναι ότι φαίνεται ότι επανέρχεται σε ένα επίπεδο το οποίο είχαμε συναντήσει τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μακάρι.
4: Με την καινούργια ομάδα του. Είναι, δηλαδή πρέπει να δικαιωθεί και αυτό το παιδί, γιατί μπορεί να έχει τα προβλήματά του με το χαρακτήρα του και διάφορα άλλα θέματα. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι, δεν είναι ένα παιδί που έχει φάει τα χρόνια του στον αθλητισμό.
0: Και δεν έχει δουλέψει πολύ.
4: Για την ιστορία, να πούμε ότι ο νικητής και η νικήτρια του US Open φέτος θα πάρουν από 5,5 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτός που θα είναι στον τελικό και θα χάσει, θα πάρει 2.800.000
2: δολάρια. Ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε. Τον είδα κάπου.
4: Ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε. Πρέπει να. Κρεντάει μάλλον σιγά σιγά.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε.
2: Γεια σας.
0: Σπύρος Μάλης ακολουθεί. Γεια σας.
2: Ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
16: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
17: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
18: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πεις.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
19: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό.
20: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
21: Sky 100,3.
22: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
23: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
22: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
23: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
24: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
25: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
1: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
2: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
1: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
2: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
1: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Φρικτορία Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659.
3: www.frictoria.com.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο.
6: Τι είπε, 500 ευρώ στους φοιτητές, και εγώ μέσα, 500, γιατί 500, 1500, γιατί μόνο 500. Τι είπε, 300 ευρώ αύξηση στους καθηγητές, γιατί μόνο 300, να το κάνουμε 700. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, σε όλη αυτή τη συζήτηση, την δημοσιονομική, ποια είναι τα δημοσιονομικά σου περιθώρια.
7: Είναι ο ηγέτης εκείνος, ο οποίος τάζει τώρα καλύτερες μέρες του συνταξιούχους και κατάργησε το ΕΚΑΣ. Θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας που δεν ακούσαμε κουβέντα χθες, έφερε τα φαντ στη χώρα.
8: Μήνυμα στην Άγκυρα από Γεραπετρίτη, πώς διαβάζει η Αθήνα την αναβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων, καθώς παίρνει τη σκητάλη ο ίδιος ο Ερντογάν.
9: Εκεί όταν ο Ερντογάν λέει, όταν βάλουμε τις φωνές μας ακούνε απέναντι από το ΚΑΣ, απέναντι από το ΚΑΣ στο Καστελόριζο. Παρόμοια δήλωση είχε κάνει ο πρώην υπουργός άμυνας του, έλεγε ότι μπορούμε να κολυμπήσουμε στο Καστελόριζο αν βέβαια θέλουμε.
10: Αυτό το οποίο κάνει δεν είναι η κορύφωση όπως άκουσα. Φοβάμαι ότι είναι η εισαγωγή, γιατί μπαίνουμε σε ένα φθινόπωρο, το λέγαμε από το καλοκαίρι και από την άνοιξη, που έρχεται και αυτός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
11: Αυτό το αφήγημα της Τουρκίας είναι ένα αφήγημα προσαρμοσμένο στη νέα πραγματικότητα που χτίζει κάτι. Πάντως, να φανεί ότι η Τουρκία δεν είναι ο υπεύθυνος για ό,τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα.
8: Και κάτι που δείχνει πως η τεχνητή νοημοσύνη την εκμεταλλεύονται ακόμη και οι απατεώνες. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο λοιπόν, και σε έκδοση Απάτης, ένας Ρονάλντο κατασκεύασμα τεχνητής νοημοσύνης, εμφανίζεται σε ένα βίντεο για να πείσει το θύμα του ώστε να πάρει χρήματα. Στο ηχητικό που ακολουθεί, ο fake Ρονάλντο και η γυναίκα που έψε θύμα.
12: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
13: Είχα μια συνομιλία αρκετή για ένα μήνα και μετά με σύνδεσε με τον διευθυντή της τραπέζης και μου είπε, κυρία μου, αν δεν στείλετε το λιγότερο από 500, για σας σας κάνει κάρι ο κύριος Ρονάλντο 300 ευρώ, δεν σας κάνουμε την κατάθεση.
8: Και όσο πάει θα γίνεται χειρότερη αυτή η κατάσταση, αντιλαμβάνεστε. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
14: Καλό σας μεσημέρι.
8: Καλώς τον.
14: Θα σε στεναχωρήσω λιγάκι Σπύρο και εσένα και τους ακροατές μας, γιατί πριν λίγη ώρα είχε γίνει μια καραμπόλα 4 οχημάτων στην Λεωφόρο Αθηνών προς την Κόρινθο, κοντά στο Δαφνί. Έφυγε αυτή η ιστορία και πριν από λίγη ώρα, τώρα, προσφάτως θέλω να πω, έγινε καραμπόλα 5 αυτοκινήτων λίγο παρακάτω, κοντά στη λίμνη Κουμουνδούρου.
8: Στο ίδιο ρεύμα.
14: Μάλιστα. Στο ρεύμα εξόδου. Με αποτέλεσμα να συναντούν πρωινή εικόνα όσοι χρησιμοποιούν και τη λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο, και τη λεωφόρο Σχιστού. Η λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου έχει μποτιλιάρισμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και η Σχιστού έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Πρωινή εικόνα, όπως το είπα. Ιδάλλως θα είχαμε κίνηση μόνο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στις Σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος μόνο των Αγίων Αναργύρων. Συνεχίζονται οι εργασίες, γιατί πολλοί κόσμος ρωτά τι γίνεται στην Αττική Οδό. Συνεχίζονται οι εργασίες. Προσπαθούν να δώσουν μια δεύτερη λωρίδα βγαίνοντας από την Αττική Οδό για να πάμε προς τη Λαμία. Ήταν μία λωριδίτσα όλοι και όλοι, μεγάλο λάθος, προσπαθούν.
8: Ναι, το σκληρό ροκ αρχίζει όταν ανοίγουν και τα σχολεία, Δημήτρη.
14: Εννοείται, 11 του μηνός.
8: Μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη μου, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα δούμε σε λίγο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό μετά την ομιλία Τσίπρα, τις αντιδράσεις αλλά και εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ωστόσο θα αρχίσουμε με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μάλιστα σχετικά κοντά στις εγκαταστάσεις εδώ του Sky για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου. Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα με ψεκασμούς, καθώς έχουμε νέα στοιχεία από τον ΕΟΔΗ που δείχνουν ότι συνεχίζουν να αυξάνονται και τα κρούσματα και τα θύματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς.
15: Σπύρο, αυτό το οποίο γίνεται λοιπόν είναι ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου όχι μόνο δεν σταματά, αλλά εξαπλώνεται, γιατί νέο κρούσμα του ιού καταγράφηκε στο Παλαιοφάλιρο. Συνεπώς, όπως είπες, τέθηκε σε εφαρμογή το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο. Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται από τον Δήμο ειδικές εργασίες ψεκασμού στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο έχει εφαρμοστεί και σε άλλους Δήμους, το έχουμε δει πολλές φορές. Και αυτό διότι και στο γενικότερο πλαίσιο τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου είναι αυξημένα. Καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα και σε πανελλαδικό επίπεδο. Σύμφωνα με την χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΗ, κατά την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν 5 νέοι θάνατοι και 58 ακόμη κρούσματα. Από την αρχή της περίοδου επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 290 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό και είχαμε 24 θανάτους. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky και εφιστά την προσοχή ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τα άτομα άνω των 60 ετών, διότι σε αυτές τις ηλικίες είχαμε τις ανθρώπινες απώλειες.
16: Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 290 κρούσματα, τα 182 που νοσηλεύτηκαν έχουν λάβει εξιτήριο, 63 συμπολίτες μας νοσηλεύονται ακόμα σε νοσοκομείο και δυστυχώς κρίνησαμε 24 απώλειες. Επειδή είμαστε την κορυφή του φαινομένου, ήθελα να εφιστήσω την προσοχή ιδίως στις ευπαθείς ομάδες να προσέχουν φορώντας μακρυμάνικα ρούχα, χρησιμοποιώντας έντομα αποθετικά σώματος αλλά και χώρου και ένας ανεμιστήρας να μας χτυπήσει τα πόδια. Πρέπει και εμείς να ψεκάσουμε, να απομακρύνουμε ό,τι νερό είναι στάσιμο, έτσι ώστε να μειωθεί η εξαπλώση.
8: Είναι αυτό που είπε Σοφία Γαλάνη και αυτή βεβαίως είναι, προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ αυτό, γιατί βλέπω στην εβδομαδιαία έκθεση ότι η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 83 χρόνια. Είναι από 66 έως 92 ετών οι άνθρωποι που κατέληξαν από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουμε στοιχεία για το που εντοπίζονται. Μας είπες ότι λόγω κρουσμάτων γίνονται κάποιοι ψεκασμοί στο Παλαιοφάλιρο. Υπάρχουν στοιχεία για το ποιοι Δήμοι είναι στο κόκκινο?
15: Ο Δήμος Σπάρτων Αρτέμιδος έχει τα πρωτεία. Σπήραμε 19 κρούσματα που έχουν επιβεβαιωθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ακολουθεί ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας με 14 κρούσματα και της Αγίας Παρασκευής επίσης με 14 κρούσματα. Και έχουμε και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του Χαλανδρίου, οι οποίοι έχουν καταγράψει 12 κρούσματα από τον ιό.
8: Αυτά λες στην Αττική,
15: στη
8: χώρα, στην υπόλοιπη επικράτεια.
15: Η Λάρισα έχει τα πρωτεία με 27 συνολικά 7. Επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι τώρα. Επίσης να σου πω ότι η ΕΟΔΗ έχει χαρακτηρίσει και κάποιους δήμους ως δήμους υψηλού κινδύνου, οι οποίοι είναι οι πρώτοι υποψήφοι στο ένα λόγο και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και στάσιμο νερών. Είναι κάποιοι δήμοι που είναι στο κόκκινο, το Ηράκλειο της Αττικής για παράδειγμα, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφια, ο Δήμος Ηλίου και ο Δήμος Δάφνης Ημιτού.
8: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενος και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, μετά την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, τις βασικές κατευθύνσεις. με την κοστολόγηση του προγράμματος κατά τον κύριο Τσίπρα, και εκεί βεβαίως υπάρχουν οι αιτιάσεις που διατυπώνονται από τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά όταν είναι ο Αντώνης Τσαντζολέτος στο στούντιο, εγώ τι να πω, καλώς ήρθες. Τα έχεις γράψει βεβαίως εσύ και με, στην αυτογραφία στην Καθημερινή, και εδώ πέρα στο Sky τα έχεις πει, τα ανακοίνωσε και ο κύριος Τσίπρας, και θα περάσουμε σε λίγο να δούμε τις αντιδράσεις, αλλά ας σταθούμε πρώτα έτσι σε 2-3 βασικά σημεία, Αντών.
17: Ναι, είναι ένα πακέτο οικονομικό το οποίο στηρίζεται εν πολύ σε κάποιες αυξήσεις σε μισθούς, δηλαδή προανήγγειλε ότι στο πρόγραμμά του θέλει να αυξήσει τους μισθούς στους εκπαιδευτικούς κατά 300 ευρώ, στους υγειονομικούς, γιατρούς και νοσηλευτές 500 ευρώ. Επίσης δεσμεύτηκε για ένα επίδομα στους φοιτητές για 10 μήνες το χρόνο, στους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους, στα 500 ευρώ. Με διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για κάθε επιχείρηση, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Μίλησε για μια επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και κατάργηση των φοροαπαλλαγών του μεγάλου πλούτου. Εξήγησε τι ακριβώς είναι η πατριωτική εισφορά, όπου το 1% των ισχυρότερων Ελλήνων θα κληθεί να επιβαρυνθεί κατά 1% από την περιουσία που δηλώνει. Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ το 2027, και είπε ότι αυτό θα μπορούσε να φτάσει ο μέσος κατώτατος μισθός τα 1800 ευρώ στο τέλος της επόμενης τετραετίας.
8: Άρα αντιλαμβάνομαι μέτρα που οδηγούν σε αύξηση εισοδημάτων και ταυτόχρονα μέτρα, όπως για παράδειγμα αυτά που είπε για το φθηνό ρεύμα ή
17: ναι, 30%.
8: Μέτρα που αφορούν την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
17: Ναι.
8: Αυξάνονται εισοδήματα, μειώνεται η ακρίβεια. Παρουσίασε. Α, πρώτα, επειδή άκουγα την εκπομπή σας με τον Γιάννη Καντέλη που μπήκατε πολύ βαθιά, την αναλύσατε, είπατε στις 10 η ώρα, παρεπιπτόντως σας ακούω κάθε πρωί. Δεν είπε πολλά πράγματα για τους ενταξιούχους.
17: Ναι.
8: Υπάρχει περίπτωση να κρατάει κάτι για τη δεύτερη φορά που θα ανέβει η Θεσσαλονίκη?
17: Όχι. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Για τους συνταξιούχους εξήγηλε τα δωρεάν φάρμακα.
8: Μέχρι
17: τα οποία,
8: εκεί.
17: Ναι, τα οποία μάλιστα τα κοστολόγησε ότι φτάνουν μέχρι 720 ευρώ το χρόνο.
8: Την 14η, 15η δεν μπήκε σε αυτή την ιστορία.
17: Δεν μπήκε προφανώς γιατί έκανε μια αλλαγή στο πρόγραμμά του και ο 13ος δεν έμπαινε σε αυτή τη φάση γιατί ήδη, για παράδειγμα, με τις 50.000 προσιτές κατοικίες που θέλει να φτιάξει, ανεβαίνει επίσης πολύ ο λογαριασμός.
8: Τα δις πόσα είναι?
17: Τα δις σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα είναι 7,3 δις, όπου σε αυτά υπολογίζει έσοδα γύρω στα 2 δις, χωρίς να βάζει την πατριωτική εισφορά, άρα βλέπει ότι υπάρχει ένας χώρος διαθέσιμος περίπου 5,6 δις.
8: Ικανοποιημένο το επιτελείο του από τη χθεσινή παρουσία?
17: Είναι ικανοποιημένο γιατί τονίζουν ότι είναι μια ρεαλιστική πρόταση, τονίζουν πως μπορεί να σταθεί, τονίζουν πως μπορεί από τα μέσα τα οποία ακούσαμε, τα μέτρα, μπορεί να υπάρχει μια εισδοχή πόρων, και από την άλλη ασκούν αρκετά σκληρή κριτική και αυτοί από την πλευρά τους στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο, που έσπευσε, όπως λένε, να βγάλουν μέσα σε 10 λεπτά την κοστολόγηση του προγράμματος. Λένε πως θα το καταθέσουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου να το κοστολογήσει, όπως μπορεί το κάθε κόμμα από την 1η Νοεμβρίου και μετά. Και βέβαια μένουν μετά σε επιμέρους στοιχεία τα οποία ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως σε δήλωσή του, και ο Υπουργός Οικονομικών, και τα αναλύουν και αυτοί με τη σειρά τους.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη.
17: Ευχαριστώ.
8: Ο Αντώνης Τσαντζολέτος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Έθεσε χθες ο κύριος Τσίπρας ένα δίλημα, διαφθορά ή εντιμότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά.
18: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή? Διαφθορά ή εντιμότητα?
8: Αμέσως μετά την ομιλία βεβαίως υπήρχαν αντιδράσεις από κυβερνητικά στελέχη. τα οποία ανέφεραν πως το κόστος των μέτρων που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάλιστα αναφέρθηκε σε αυτά πριν από λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
19: Χθες ήρθε ο κ. Τσίπρας στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται κάθε τόσο και εξαπολύει το ένα ψέμα μετά το άλλο και είπε στον κόσμο ότι θα του δώσει 13 δισεκατομμύρια παραπάνω το χρόνο και για να πετάξει ένα πυροτέχνημα εμφάνισε ένα φόρο που δεν τον ανέλησε και σκόρπισε υποσχέσεις και δεν βρήκε μία λέξη να πει για όλα όσα έκανε στη χώρα.
8: Είναι Γιάννη Καντέλη, καλό μεσημέρι. Επειδή άκουγα και τη δική σου ανάλυση και το σχόλιο στην πρωινή εκπομπή με τον Αντώνη Ατσολέτο στις 10, είναι μια επιχείρηση αποδόμησης, θα έλεγα, του προγράμματος Τσίπρα. Από το πρώτο λεπτό, αμέσως μόλις τελείωσε την ομιλία του, έχει αρχίσει μια επιχείρηση αποδόμησης.
20: Του προγράμματος και του ίδιου του κυρίου Τσίπρα, ναι. Σου προσθέτα, Σπύρο, διότι στη κυβέρνηση τα στελέχη της που έχουν βγει σήμερα και τοποθετούνται στην ουσία περιγράφουν ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο 2 για τον κύριο Τσίπρα, τονίζοντας κυρίως την αναξιοπιστία των όσων λέει ο πρώην Πρωθυπουργός και στέκονται πάρα πολύ το θέμα της κοστολόγησης. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι το καθαρό κόστος θα είναι 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 13 δισεκατομμύρια λέει το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης, την ώρα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν απαντούσε σε ερωτήσεις για τα μέτρα του κ. Τσίπρα, έβγαλε το κινητό του και άρχισε να κάνει πράξεις για το πόσο θα κοστίσουν τα 50.000 σπίτια τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας ότι θα φτιαχτούν σε βάθος τετραετίας, καταλήγοντας στο τελικό κόστος του μέτρου που είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
8: Μόνο αυτό 8 δις, μόνο αυτό.
20: Μόνο αυτό 8 δις υπολογίζει η κυβέρνηση, το οποίο δεν το βάζει μέσα στα 13 δις τα οποία υπολογίζει όλες τις άλλες ανακοινώσεις που έκανε ο κ. Τσίπρας. Και μάλιστα τον προκάλεσε να πάει στο Γενικό Λογιστήριο για να γίνει αξιολόγηση των μέτρων, ώστε να δει ακριβώς και ο ίδιος, όπως λένε από την κυβέρνηση, πόσο κοστίζει αυτό, το οποίο σημειώνει προφανώς ότι δεν μπορεί να γίνει και πράξη.
8: Φαντάζομαι, Γιάννη, από τις πληροφορίες που έχεις και την εκτίμησή σου δηλαδή, ότι δεν θα απαντήσουν μόνο υπουργοί στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει κάτι να πει το Σαββατοκύριακο.
20: Δεδομένα θα υπάρχουν αιχμές. Προφανώς υπάρχει η συνέντευξη τύπου της Κυριακής. Αλλά φαντάζομαι και στην ομιλία του, παρότι συνηθίζει στις ομιλίες που κάνει στη ΔΕΘ να μην αναφέρει την ιδιαίτερα.
8: Ναι, μένει στο τεχνικό κομμάτι, κυρίως στα μέτρα που ανακοινώνει.
20: Και στην πολιτική που θέλει να εξαγγείλει. Ωστόσο, μέσα στις γραμμές σίγουρα θα υπάρχουν αιχμές. Και σίγουρα θα θελήσει να πει ότι αυτά τα οποία ο ίδιος λέει έχουν μια ακριβή κοστολόγηση. Ακριβώς επειδή θα γίνουν και άμεσα πράξη και θα περάσουν στον προϋπολογισμό, άρα θα κριθούν. Και κατά δεύτερον, προφανώς θα αφήσει αιχμές για το ανεκπλήρωτο των υποσχέσεων από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή. Τώρα θα περάσουμε, ή μάλλον δεν θα περάσουμε ακόμα σε άλλο κλίμα. Λέω θα περνούσαμε σε άλλο κλίμα, γιατί το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει σήμερα τη γέννησή του. Η ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Αλλά πριν από αυτό, αφού έχουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο μαζί μας, να πιάσουμε το νήμα από Τσίπρα και τις αντιδράσεις που καταγράφονται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ πριν πάμε στα εορταστικά.
21: Ήταν άμεση η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Ήδη από χθες, με ανακοίνωση, λένε ότι ουσιαστικά αντέγραψε και έκανε copy-paste το Άλεξ Τσίπρα στο 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως ήταν ακόμη πιο αιχμηρή η δήλωση που έκανε σήμερα ο Νίκος Ανδουλάκης. Βρίσκεται στην Κρήτη, περιοδεύει. Για την 3η Σεπτέμβρη που θα εορταστεί τώρα το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου της Κρήτης και έδωσε συνέντευξη σε συναδέλφους μας στο Ράδιο Κρήτη και έκανα για μια ακόμη φορά λόγο για την αξιοπιστία που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί και θύμισε ότι ο κύριος Τσίπρας έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, μιλούσε για τη συσάχθεια, για τα κόκκινα δάνεια των συνεταιρισμών και ότι είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν σχεδόν τσάμπα από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια σε funds. Οπότε για μια ακόμη φορά θίγει το θέμα της αξιοπιστίας και ζητά από τον ελληνικό λαό να στηρίξει το κόμμα του, να στηρίξει τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ για να έχουμε την πολιτική αλλαγή.
8: Πριν να σας
21: και μάλιστα έχει πει και μια ακόμα τάκα ο κύριος Ανδρουλάκης. όλο αυτό το διάστημα χαρακτηρίζουν ένα προσωποκεντρικό κόμμα, το κόμμα ναι. Τσίπρα, που δεν έχει στελέχη, που δεν έχει πρόγραμμα. Και είπε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι εμείς δεν είμαστε παρέα. Το Πασόκ δεν είναι η παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι Ανδρουλάκης and Friends, όπως έχει εξελιχθεί και η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Τσίπρα. Λέει, εμείς το Πασόκ είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη, και γι' αυτό εμπιστευτείτε μας.
0: Και μόλις τώρα, και βρισκόμαστε μάλλον μόλις στην αρχή όλου αυτού του πράγματος, θα σε ρωτήσω γιατί προγραμματίζεται για σήμερα στην Κρήτη, αφού πρώτα ακούσουμε το γραμματέα του Πασόκ βγήκε στην εκπομπή τον Γιάννη Καντέλη και Αντώνη Ατζολέτου εδώ στο Sky 100,3 στις 10 το πρωί, ο κύριος Βαρδακαστάνης, και ασκώντας κριτική βέβαια στον κύριο Τσίπρα.
2: Ο κύριος Τσίπρας κάποτε πρέπει δημόσια να πάρει θέση και να πει ή έκανα λάθος. Δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι συνεργάτες του και αυτός θα είναι ο Δίας στο Μήτικα του Ολύμπου. Έχει κρυθεί. Τι θέλει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να επανακριθεί πάλι με τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα κατευθυγμένο δίπολο?
0: Τώρα ας περάσουμε στο εορταστικό κομμάτι, Δέσποινα. Τι περιμένουμε σήμερα?
21: Έχουν ξεκινήσει από χθες. Μάλιστα, μάλλον από τη Δευτέρα κιόλας υπάρχουν κλιμάκια με βουλευτές και στελέχη του Πασόκ που περιοδεύουν σε όλη την Κρήτη από άκρη σ' άκρη. Mm-hmm. Χθες όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέθεσε δείπνο στους προσκεκλημένους του στο ψυχρό, που τελικά, όπως είπε και ο ίδιος έτσι χαριτολογώντας, το ψυχρό ήταν πολύ θερμό για το Πασόκ.
0: Και με καμία τσικουδιά
21: πολύ ωραία
0: είναι ακόμη περισσότερο θερμό.
21: Ήταν έτσι. Άνθρωποι που παρίστανται εκεί και συνδετημόνες μας περιγράφουν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη σε πολύ χαλαρή διάθεση, με τα αστεία να παίρνουν και να δίνουν. Του χάρισαν έναν νερόμυλο, μάλιστα χαρακτηριστικό της περιοχής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει: ελάτε παιδιά να φυξήξουμε όλοι μαζί, να έρθει ο αέρας της αλλαγής, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Φυσικά εκτός από τσικουδιά είχε και άφθονο απάκι το τραπέζι.
0: Περνάει ένα κλίμα ενός του όλων Πασόκ, του.
21: Ναι, ότι εμείς εδώ ενωμένοι το έχουμε κάνει και θα το ξανακάνουμε. Αυτό ήθελε να πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και πάμε όλοι μαζί να φέρουμε την αλλαγή. Και σηματοδοτεί και αυτό ο Πασόκ η σημερινή μέρα ένα μήνυμα εκκίνηση για τη νίκη, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Πασόκ. Θα τα δούμε όλα αυτά 3η Σεπτέμβρη, πλατεία Ηρακλείου. Το ρώτησαν πολλές φορές γιατί στο Ηράκλειο, πρόεδρε, είπε γιατί το Ηράκλειο μας τιμά και εμείς θέλουμε να τιμήσουμε το δημοκρατικό λαό. Να σου θυμίσω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά του Πασόκ στην Κρήτη και ο στόχος τους είναι βέβαια να γίνει καταπράσινο το νησί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη, και για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζει το Πασόκ για απόψε στην Κρήτη. Και θα πάμε τώρα στο οικονομικό σκέλος. Από την πολιτική περνάμε στην οικονομία με τον Νίκο Φιλιππίδη, όπως πάντοτε. Αλλά θα ήθελα εισαγωγή στον Νίκο Φιλιππίδη. Αλέξης Τσίπρας, πατριωτική εισφορά.
22: Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
0: Ένα από τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας. Όπως ξέρεις, Νίκο, δεν αποφεύγω εγώ να σε εμπλέκω στις πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά για το τεχνικό κομμάτι μόνο μπορούμε να πούμε κάτι? Δηλαδή, είναι χρήματα που μπορούν να φέρουν έσοδα στο κράτος, αυτά που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας?
23: Κοίτα, αν καταλαβαίνω καλά, το πρόγραμμά του, γιατί δεν ανέφερε ο ίδιος ποσό, αλλά υπήρχε μια διαρροή από την Ελλάδα, ήταν για 2 δισεκατομμύρια, 1,950,
0: κάτι τέτοιο, έσοδα. Από αυτό το πατριωτικό?
23: Όχι.
0: Α, γενικότερα. Συνολικά.
23: Αυτά που παρουσίασε ήταν δύο πηγές εσόδων. Ένα ήταν η πατριωτική εισφορά, 1%, το οποίο το ακούσαμε πώς το είπε, δεν μπήκε σε πολύ πιο εξειδικευμένα πράγματα. Δηλαδή, προφανώς είναι ένας φόρος στους πλουσίους, είναι ένα μέτρο το οποίο πολλές χώρες το σκέφτονται. Κάποιες που το δοκίμασαν να πέτυχε ποταμόδος, κάποιες άλλες το πλήρωσαν με αποχώρηση κεφαλαίων και φυγή επενδύσεων. Το δεύτερο μέτρο που μου φαίνεται πιο προσωποφόρο και πιο εύκολο, θα έλεγα, στην εφαρμογή, φτάνει να υπάρχουν εταιρείες και εμποφόρες, είναι η ιστορία των μερισμάτων, όπου ανέφερε ότι σκέφτεται να επαναφέρει μια προοδευτική κλίμακα φορολόγηση των μερισμάτων. Θα θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο φόρος των μερίσματων, δηλαδή το κέρδος για να γίνει στην ουσία έσοδο για τον επιχειρηματία, πρέπει να πληρώσει ένα φόρο 5%. Έχει κατέβει από 15% που ήταν, ο ίδιος το είχε μειώσει στο 10%, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα λέει ότι θα υπάρχει μια κλιμάκωση. Δηλαδή θα ξεκινάει από 5% προφανώς, χωρίς να πει ο ίδιος ποια θα είναι αυτή η κλιμάκωση, για τα χαμηλά, για τις μικρές επιχειρήσεις, για τα μικρά κέρδη, και θα ανεβαίνει ανάλογα με το ύψος του κέρδους. Αυτό φαίνεται πιο προσωποφόρο, αλλά φαίνεται και μια εξαιρετικά δυσμενής αλλαγή και μεταχείριση για κάθε επιχείρηση στη χώρα. Και έχουμε πολλές επιχειρήσεις στη χώρα, μικρές, μεσαίες. Έχουμε επαγγέλματα που κρύβονται πίσω από επιχειρήσεις, για παράδειγμα ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, ανακοίνωσε και θετικά μέτρα πολλά για αυτούς, δηλαδή μηδενισμό της προκαταβολής για τις ατομικές επιχειρήσεις και κατάργηση πολλών τελών.
8: Νίκο, ήθελα, δεν θέλεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε εξαγγελίες Τσίπρα, γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία στο χώρο της ενέργειας, για τις τιμές ενέργειας. Θέλω λιγάκι να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Ασμάτογλου. Καταρχάς, πριν από λίγο είδα την τιμή του Brent. Εσύ μας έχεις μάθει να τα παρακολουθούμε αυτά. Είδα την τιμή του Brent να πλησιάζει πάλι τα $100, είναι κοντά στα 97 αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Ασμάτογλου μίλησε στο Action από τους βενζινοπόλες, αλλά θα ήθελα να προσέξεις και τον επόμενο κύριο. Πρώτα μιλάει ο Ασμάτογλου από τους βενζινοπόλες. Αμέσως μετά μιλάει ο κύριος Καλομύρης από την Ομοσπονδία των Φορτηγών, των Αυτοκινητιστών. Ήταν στο Action 24. Άκου λιγάκι αυτά τα δύο ηχητικά.
1: Μέχρι τέλος της εβδομάδας το πετρέλαιο κίνησης έχει μια αύξηση της τάξης των 20 λεπτών και η αμόλυτη βενζίνη στα 10 λεπτά, που σημαίνει ότι για δεύτερη φορά έρχεται να ροκανιστεί αυτή η επιδότηση. Δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης που ήταν 1,91 θα πάει 2,10 μέχρι τέλος της εβδομάδας.
3: Η αύξηση που έχουν βάλει οι αυτοκινητιστές από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα κυμαίνεται από 5, 8, 10%. Αν βάλετε ένα φορτίο με 22 τόνους εμπορεύματα που έρχονται στη λαχαναγορά, το κόστος δεν είναι πάνω από 0,045 το κιλό. Άρα όλη αυτή η αύξηση δεν δικαιολογείται μόνο από το πετρέλαιο κίνησης.
8: Βγαίνουν οι βενζινοπόλες και λένε αυτό το οποίο βλέπουμε και εμείς στο ταμπλό. Ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων. Βγαίνουν οι οδηγοί των φορτηγών και λένε μάλιστα, έχουν αυξηθεί τα πετρέλαια και εμείς πληρώνουμε παραπάνω. Αλλά μη μας πούνε, μη μας λένε κιόλας ότι οι αυξήσεις σε προϊόντα πρέπει να αποδοθούν όλες στο πετρέλαιο και στα μεταφορικά. Αν το κατάλαβα καλά, Νίκο.
23: Γι' αυτό και δεν έχουν υπάρξει σημαντικές, δηλαδή στις αυξήσεις στο σούπερ μάρκετ.
8: Όχι, επειδή για να δικαιολογηθούν κάποιες αυξήσεις στους τομείς που υπάρχουν, αμέσως ξέρεις, είναι το ότι αυξήθηκαν.
23: Επικαλούνται. Κυρίως στις υπηρεσίες συμβαίνει αυτό. Ακόμα χειρότερο είναι ότι συμβαίνει στις υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες πράγματι υπάρχουν αυξήσεις και σημαντικές, οι οποίες τροφοδοτούνται βέβαια και από τη ζήτηση που υπάρχει, την αυξημένη. Και βρίσκουν και με πρόστιμα ή επικαλούνται πραγματικό ή όπως το κρίνει ο καθένας το θέμα της ακρίβειας, που είναι άλλο κομμάτι από τον πληθωρισμό και αν έχουν γίνει αυξήσεις φέτος ή τα προηγούμενα χρόνια, προχωρούν και αυτοί σε ανατιμήσεις με πρόστιμα και αναφορά ακριβώς στο μεταφορικό κόστος. Δεν το συζητάμε. Το μεταφορικό κόστος, αν περάσει στην οικονομία, θα το καταλάβουμε.
8: Ναι.
23: Το έχουμε καταλάβει γιατί δεν έχει περάσει ακόμα.
8: Σωστά.
23: Υψηλό μεταφορικό κόστος.
8: Για να δώσουμε και μία εικόνα στους ακροατές τώρα, πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά το ταμπλό στα βενζινάδικα?
23: Πρώτα απ' όλα, αυτό που παρατηρείται ως τάση είναι να τσιμπάει παραπάνω στις τελευταίες μέρες η αμόλυβδη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε μέσα επίπεδα πάνω από τα 2,05, σε μέσα επίπεδα. Πλέον στην Αθήνα τα περισσότερα βενζινάδικα έχουν 2,10, 2,09, βλέπουμε τέτοιες τιμές. Και υπάρχει μια μικρή σταθεροποίηση λίγο πιο κάτω, κοντά στα 2 ευρώ, 2,01, σε ό,τι αφορά το ντίζελ. Για τις επόμενες ημέρες αναμένεται μεγάλη αύξηση σε όλα. Και στα δύο είδη καυσίμων και στο υγραέριο ακόμα. Αυτό τουλάχιστον είναι η πρόβλεψη που υπάρχει για Παρασκευή και Σάββατο. Από Δευτέρα βλέπουμε. Νομίζω ότι έχουν ανέβει και οι τιμές στα πετρέλαια της Μεσογείου, στα δηλισμένα πετρέλαια για καύσιμο της Μεσογείου, και έχουν ανέβει σημαντικά.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
5: Sky 100,3.
4: Star FM.
6: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
24: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
25: Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί.
2: Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
0: Γνωρίζετε.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός.

0: Άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Και επιστρέφουμε όπως σας είχαμε προαναγγείλει με Μανώλη Κωστίδη. Αυτή τη φορά μας τιμά με την παρουσία του στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
6: Καλώς ήρθες,
5: Μανώλη. Λέγαμε και χθες πως άλλαξε επίπεδο η Τουρκία σε επίπεδο προκλήσεων και τη σκυτάλη από τους υπουργούς την πήρε ο ίδιος ο Ερντογάν με μια ρητορική μάλιστα που μας θύμισε Ερντογάν
6: παλαιών εποχών.
5: Παλαιών εποχών.
6: Προδιακήρυξης Αθηνών.
5: Προεπο, ναι.
6: Και εκεί που έλεγε μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά, θα εκτοξεύσουν τον ταϊφούν. Και μετά πράγματι όμως άνοιξε μια νέα σελίδα σε τουρκικές σχέσεις. Αλλά τώρα πάλι όταν λέω ότι ακουγόμαστε από το ΚΑΣ. Από το, απέναντι του Καστελόριζο και ότι θυμηθείτε την ιστορία, τι έχουμε κάνει, δηλαδή μην κάνετε λάθη, ναι. Μην εξοπλίζετε τα νησιά, μην στρατιωτικοποιείτε τα νησιά. Έχουμε, εδώ υπάρχει ζήτημα. Εδώ είναι ουσιαστικά είναι μια προειδοποίηση προς την Αθήνα, αλλά και μια εντολή προς τα επιτελεία.
5: Πριν μπει στην ανάλυση σου, άκουσα και την άποψη ότι ίσως το κάνει για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης.
6: Μην μου το πείτε αυτό. Εγώ αυτό δεν το ακούω. Ο Ερντογάν δεν έχει καμία ανάγκη για εσωτερική κατανάλωση. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι πάντο δύναμος. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι είτε έχουν εξαφανιστεί είτε είναι στη φυλακή. Σήμερα, πριν από λίγο, ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε μια έρευνα, εισαγγελική έρευνα για τον πρώην πρωθυπουργό Αχμέντ Νταβούτογλου, επειδή είχε πει ότι πλούτησε ο Ερντογάν κτλ. Δηλαδή, όλοι έχουν κάτι στο βάρος. Ο Ερντογάν σε επόμενες εκλογές θα βγει με 60%. Ό,τι και να γίνει. Λοιπόν. Άρα υπάρχει εδώ ζήτημα ζωτικής σημασίας για την Τουρκία, έστω διαβάζουν, η συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ και τα όπλα που θα εγκατασταθούν στα νησιά.
5: Εσύ από ό,τι σε διαβάζω κάθε φορά, διαβάζω την αρθρογραφία σου για τις αναλύσεις σου στην Καθημερινή και στην τηλεόραση της αναλύσης και στο ραδιόφωνο. Με όλα που βάζεις και απλώνεις στο τραπέζι για τις κινήσεις της Τουρκίας, κάπου σε μία άκρη ή πολλές φορές και στο κέντρο βάζεις τη σχέση Ελλάδας-Ισραήλ. Ότι αυτή η σχέση είναι κάτι που επηρεάζει και τις κινήσεις της Τουρκίας στο πεδίο.
6: Η Τουρκία με τα σημερινά δεδομένα θα σας το πω έτσι, αυτή η λογική επικρατεί, θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Ναι. Δεν θα επιτρέψει, δηλαδή αυτό που έχω στο μυαλό, αυτό είπε ο Ερντογάν χτες. Δεν θα επιτρέψει η Τουρκία να εγκατασταθούν Ισραηλινά συστήματα σε περιοχές που είναι κοντά στην Τουρκία. Αυτό έχει στο μυαλό η Τουρκία. Και γι' αυτό είπε ο Ερντογάν, δεν αντιδρούμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε. Το ΚΑΣ είναι απέναντι από το Καστελόριζο. Τώρα, σε αυτούς τους 35 μήνες που θα μεσολαβήσουν, σιγά σιγά θα έρχονται τα οπλικά συστήματα. Το τι μπορεί να γίνει διπλωματικά.
5: Αυτό που είπες, το ότι εμείς δεν θα το επιτρέψουμε, τι μπορεί να σημαίνει σε επίπεδο κινήσεων ή πρωτοβουλειών από την άλλη πλευρά.
6: Μπορεί να είναι και διπλωματικές και στρατιωτικές. Ναι. Δηλαδή,

0: Ρόδιο, με την Κάσο, τι είχε γίνει. Στην Κάσο επιχείρησε κάτι να γίνει, μετά εμποδίστηκε από μια φρεγάτα. Από πέντε, αν θυμάμαι. Θέλω να πω, ο στόχος είναι να μην επιτρέψει η Τουρκία, στην Άγκυρα, να μην γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί θεωρούν ότι το Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα έχουν μια θεωρία περικύκλωσης της Τουρκίας και ότι αυτά τα υπερόπλα του Ισραήλ, γιατί είναι υπερόπλα.
1: Αυτό είναι σωστό. Είναι, πώς να το πω, δηλαδή στις δημόσιες συζητήσεις της Τουρκίας το σενάριο ότι θα εμπλακούν σε πόλεμο με το Ισραήλ είναι σοβαρό, δηλαδή μπαίνει σοβαρά στη συζήτηση.
0: Στις πολιτικές αναλύσεις, ναι. Η τουρκική ηγεσία πάντως δεν έχει τέτοιο σκοπό, όμως δεν θα ήθελαν να το Ισραήλ κοντά τους. Δηλαδή αυτό που έγινε στη Συρία στα 70 χιλιόμετρα που βομβάρδισαν οι Ισραηλοί. Λεβαίως. Φοβούνται ότι μπορεί να συμβεί κάτι παρόμοιο από κάποιο ελληνικό νησί, να φύγει κάτι και να χτυπήσει, δηλαδή αργότερα, όχι τώρα.
1: Και δεν χρειάζεται να φύγει, γιατί αυτά τα υπερόπλα που αγοράζουμε από το Ισραήλ διαθέτουν ραντάρ τα οποία μπορούν, νομίζω, να...
0: Οι Τούρκοι αναλυτές χθες το βράδυ έλεγαν ότι, ήδη τα λένε, στο CNN Turk, έλεγαν ότι τα υπερόπλα αυτά μπορούν να εμποδίσουν οτιδήποτε εκτοξευθεί από την Τουρκία. Drones, απογειωθεί. Ναι. Βαλιστικός πύραυλος, αεροσκάφος σε βάθος πολλών εκατοντάδων χιλιόμετρων. Σκεφτείτε τώρα πώς βλέπει ο Ερντογάν και το επιτελείο του ότι αυτό το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί στη Χίο ή στη Σάμο και να έχει αυτές τις δυνατότητες.
1: Μπορεί να βγάζει αυτές οι κινήσεις, μπορούμε να τις αποδώσουμε και σε έναν εκνευρισμό, επειδή βλέπει ότι δεν προχωράει και η ιστορία με τα F-35 και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι. Γιατί η Τουρκία έχουν αντισυστραφεί τα πράγματα. Δηλαδή αυτό το βλέπουν κυρίως στην αεροπορία. Η Τουρκία σήμερα θα διέθετε 100 F-35. Σήμερα, το 2026-27.
1: Συμπαραγωγός, ωραία.
0: Συμπαραγωγός, θα έχει 100. Δεν έχει κανένα. Περιμένει, μιλάει με τον Πούτιν, μιλάει με τον Τραμπ. Θα δούμε. Κάποια στιγμή να τα πάει, δεν ξέρω, θα δούμε. Και έχει μια Ελλάδα, μια μικρή Ελλάδα. Σας το λέω πως είναι και πολλές φορές αναλύσεις τους. 10 εκατομμυρίων, μικρή χώρα, με μικρό στρατό. Και παίρνει 20 F-35, 24 Rafale, 80 F-16, φρεγάτες, 8 φρεγάτες ανανεώνονται ή έρχονται καινούριες.
1: Και τώρα έρχονται
0: οι Ισραηλινοί. Εδώ το Ισραήλ είναι η κόκκινη γραμμή. Όλα τα υπόλοιπα είναι νατοϊκές χώρες, εξοπλίζονται. Το Ισραήλ, με τις δυνατότητες που έχει, είναι η κόκκινη γραμμή η Τουρκία.
1: Άρα γι' αυτό εσύ το επισημαίνεις πάντοτε στις αναλύσεις σου, το θέμα του Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του.
1: Τώρα να σε ρωτήσω για το τι μπορεί να δούμε τον επόμενο μήνα. Όχι, θέλω να πω, τρέχει και ένα νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
0: Εκεί έχουμε ζητήματα τώρα. Δηλαδή, είδατε, μας ευνηδιαστήκαμε.
1: Κάτω από το Κασελόριζο, εκεί στο θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε, έχει βγάλει ένα ερευνητικό.
0: Τον Αύγουστο ανακοίνωσαν θαλάσσιο πάρκο. Τώρα πια αλλάζουν οι κανόνες εμπλοκής και σε διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή, θα είναι πιο ευνηδιαστικά τα πράγματα. Γιατί όταν μιλάει ο Ερντογάν, μετά από κάτω επιτελείς προσπαθούν να ικανοποιήσουν απόλυτα τον Ερντογάν.
1: Τη γραμμή. Γραμμιτζίδες. Υπάρχουν, κατά την εκτίμησή σου, το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου, την αντίληψή σου, υπάρχουν ακόμα διάβλοι επικοινωνίας που να υπάρχουν οπωσδήποτε, αλλά που να είναι ανοιχτοί σε...
0: Ναι, είναι. Υπάρχουν. Υπάρχουν και σε διπλωματικό επίπεδο. Υπάρχουν. Το είδαμε και σε μυστικές υπηρεσίες εδώ. Αλλά αυτά καλύτερα να μην τα ξέρουμε. Εγώ πάντα λέω, με ρωτάγανε, το ξέρεις, λέω.
1: Για τον Καλίν, λες.
0: Ναι, και να το ξέρω, δεν σας το έλεγα, λέω, πολλές φορές. Γιατί είναι οι μυστικές υπηρεσίες. Εκεί είναι άλλο θέμα για μένα. Άλλο η διπλωματία και άλλο οι μυστικές υπηρεσίες.
1: Ωραία. Να σου το πω αλλιώς, για μήπως το πιάσουμε από την άλλη. Ο Καλίν πάντως είναι ένα πρόσωπο πολύ...
0: Δεν είναι κλασικός πράκτορας που λέμε. Είναι ο άνθρωπος, ήταν για πολλά χρόνια διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν και είναι ουσιαστικά μαζί με τον Φιντάν και τον Ερντογάν κυβερνούν την Τουρκία. Τρέχουν μια χώρα που λέγεται Τουρκία.
1: Δεν θα τον είχε και επικεφαλής στις μυστικές υπηρεσίες.
0: Δεν είναι οποιαδήποτε επαφή του Φιντάν, ο Καλίν, έχει επαφές και με τους Ισραηλινούς.
1: Ναι. Και έχει και διατηρεί καλές σχέσεις αυτό το έχω διαβάσει σε Ισραηλινές αναλύσεις, όχι καν σε τουρκικές.
0: Δηλαδή, άρα είναι ένα όνομα
1: που
0: δεν μιλάς μόνο για τρομοκράτες μεταναστευτικό. Μιλάς όλα, μπορείς να μιλήσεις με τον Καρίν όλα τα θέματα.
1: Έχει μια ατζέντα ανοιχτή εντελώς. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ότι μιλήσανε εδώ δεν το ξέρω. Θα σας το έλεγα.
1: Και χάρηκα πολύ που είσαι εδώ στο στούντιο σήμερα μαζί
0: μας. Χάρηκα πολύ.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης εδώ στο στούντιο. Μπορέσαμε και είπαμε δύο πράγματα παραπάνω. Όχι πως δεν μπορούμε και με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε, αλλά εκμεταλλευτήκαμε την παρουσία του εδώ. Να ακούσουμε και τον κύριο Φίλη. Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, το πρωί ήταν μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεόραση του Sky και έκαναν όλες αυτές τις αναλύσεις. Νομίζω ότι αξίζει έτσι να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Το αφήγημα το οποίο χτίζεται τώρα λέει ότι η Τουρκία είναι περισσότερο σε άμυνα παρά σε επίθεση, ότι δηλαδή είναι μια χώρα σταθεροποιητή στην περιοχή. Εμάς μας εμφανίζουν ως μια χώρα η οποία προσπαθεί και λειτουργεί αποσταθεροποιητικά. Αυτό το αφήγημα χτίζει κάτι. Και τι χτίζει? Την πιθανότητα, όχι απαραίτητος μιας κρίσης ή ενός θερμού επεισοδίου, μπορεί και αυτό να συμβεί, αλλά πάντως να φανεί ότι η Τουρκία δεν είναι ο υπεύθυνος για ό,τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα.
1: Και ήταν ο κύριος Φίλης και ο κύριος Συρίγος, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής το πρωί στο ραδιόφωνο, στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Είναι μια ιστορία την οποία προβάλλει η Τουρκία, θέλοντας να πει, το είπε και μέσος και ο Τούρκος πρόεδρος χθες, το Καστελόριζο είναι λάθος σε εκείνο το σημείο. Εάν δούμε το Καστελόριζο αποκομμένο από τα υπόλοιπα νησιά της περιοχής, θα μπορούσαμε να πούμε ναι, πράγματι δεν υπάρχει κάτι άλλο κοντά. Στην πραγματικότητα όμως στην περιοχή έχουμε τις υφαλοκρηπίδες, τις επίρρειες των νησιών της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου, της Ρόδου επί της υφαλοκρηπίδας.
1: Τώρα θα πάμε στον ανταποκριτή μας στη Βρετανία, το Γιάννη Χανιωτάκη, γιατί έχουμε κινήσεις από ευρωπαϊκές χώρες, μάλλον από ευρωπαϊκή έως τώρα, μπορεί να ακολουθήσουν άλλες, που μεταφέρουν το χρυσό τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ευρωπαϊκό έδαφος. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η αυξανόμενη λοιπόν γεωπολιτική αστάθεια οδήγησε την Ολλανδία στο να αναθεωρήσει τη στρατηγική της, με την κεντρική τράπεζα της χώρας να προχωρά στην μεταφορά 86 τόνων χρυσού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά στο Λονδίνο. Η αγορά της Βρετανικής πρωτεύουσας θεωρείται ότι προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στις συναλλαγές, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας να αξιοποιήσει τα αποθέματά της το ταχύτερο δυνατό εφόσον παραστεί ανάγκη. Να σας πω ότι ο πρόεδρος του Ιδρύματος εξήγησε ότι παραμένει ως βασική αρχή η χώρα να μην χρειαστεί ποτέ να καταφύγει σε αυτά τα αποθέματα. Είναι όμως επιβεβλημένη, όπως είπε, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας. Mm-hmm. Και έτσι το μερίδιο του Ολλανδικού χρυσού που αποθηκεύεται πλέον εδώ στη Βρετανική πρωτεύουσα έχει αυξηθεί από το 18,1 στο 32,1%. Και να σας πω τέλος, Σπύρο, ότι η υλοποίηση αυτής της μεταφοράς βασίστηκε σε μια συνδυαστική μέθοδο, εν μέρη μέσω χρηματιστηριακών πράξεων αγοράς και πώλησης και εν μέρη μέσω φυσικής μεταφοράς του χρυσού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ενδιαφέρουσα κίνηση αυτή από την Ολλανδία, να δούμε αν θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Προς το παρόν εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Προκάλεσε μεγάλη αίσθηση χθες το ρεπορτάζ της Ελένης Παρασκευοπούλου, που δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτά τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και κυρίως την προστασία μας από απάτες. Προκάλεσε λοιπόν μεγάλη αίσθηση μια ιστορία που μας είπε η Ελένη για ένα βίντεο κατασκεύασμα δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εμφάνιζε το Ρονάλντο, το γνωστό Ρονάλντο, τον ποδοσφαιριστή, να μιλάει ελληνικά και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να προσπαθεί να ψήσει ένα υποψήφιο θύμα του για να το αποσπάσει χρήματα. Καταρχάς, ναι, θα ακούσετε τώρα ένα απόσπασμα από αυτό το βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόσωπο είναι ο Ρονάλντο και η φωνή στα ελληνικά να λέει:
5: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μην μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
1: Εντάξει ο Ρονάλντο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι που είτε σε κατάσταση αδυναμίας, είτε σε απόγνωση, αυτό που εσείς μπορεί να θεωρείτε έως και αστείο, δεν είναι καθόλου, γιατί μπορεί να έζησαν ένα δράμα με αυτό το DAX αυτοί οι άνθρωποι. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
6: Η τροποποίηση του νομοθεσίας θα βοηθήσει, πιστεύω, έτσι, την αποτροπή αυτής της κατάστασης που διαμορφώνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχω επαναλάβει πολλές φορές και έχω γίνει κουραστική ότι η Δυτική Ελλάδα βάλεται πραγματικά από όλα αυτά τα περιστατικά. Είδαμε τώρα την περίπτωση με το Ρονάλντο, με ένα βίντεο κατασκευασμένο μέσω της τεχνικής νοημοσύνης ξεκάθαρα, κάτι να φερενοποιήσει αυτή τη γυναίκα, να δώσει κάποια χρήματα, γιατί ήδη είχε ζητήσει βοήθεια. Πίστεψε λοιπόν ότι 1,5 μήνα μιλούσε με τον Ρονάλντο και θα έπαιρνε από τον διάσημο ποδοσφαιριστή αυτή την βοήθεια. Έρχομαι όμως και στις σημερινές περιπτώσεις. Ναι. Γιατί όπως είπαμε δεν σταματάνε, δυστυχώς, η Γιάλια, μία ακόμη περίπτωση με μία γυναίκα όπου της τηλεφώνησαν, της είπαν ότι είναι λογιστές, θα κάνουν καταγραφή όλων των πολύτιμων αντικειμένων της, αλλά και αν είχε κάποια χρήματα θα πρέπει να τα βάλει σε μία σακούλα και να τα βγάλει έξω. Η γυναίκα δυστυχώς πίστηκε, δεν ξέρω τι να πω, και έβαλε εκεί κοσμήματα τα οποία αγγίζουν τις 2.000 ευρώ. Θα σας πω όμως και στο θέρμανο Λακαρδανίας, όπου εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα, γιατί εμφανίζεται κάποιος, παίρνει τηλέφωνο την ηλικιωμένη, της λέει ότι είναι λογιστής, θα προχωρήσει στη ασφάλιση της οικίας από φωτιές και πλημμύρες, και κάπως έτσι η ηλικιωμένη δίνει περίπου 18.000 ευρώ για κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο ίδιος δράστης φαίνεται να έχει τηλεφωνήσει και λίγο αργότερα σε άλλον κάτοικο ηλικιωμένο στην περιοχή του Θέρμου, τον οποίο επίσης προσπαθεί να τον εξαπατήσει, όμως δεν τα καταφέρνει. Και κάπου εκεί οι αστυνομικοί καταφέρνουν και περνάνε χειροπέδες σε έναν 26χρονο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε αυτές τις δύο υποθέσεις. Έχουμε λοιπόν μία σύλληψη, ωστόσο έχουμε και την καταγραφή νέων περιστατικών, κάτι το οποίο όπως ανέφερες να προβληματίζει.
1: Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία, όσο τουλάχιστον βρίσκουν ανθρώπους σε αδυναμία, σε σύγχυση, δεν ξέρω και εγώ τι, αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται. Αλλά και εμείς πρέπει να το συνεχίσουμε, Ελένη, γιατί έστω και ένας, να πέσουμε στην περίπτωση που ένας ακούσει μία μέθοδο που χρησιμοποιούν και ο άνθρωπος να γλιτώσει από αυτούς τους απατεώνες, καλό κάνουμε. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
6: Για τη μερινό, την φωτιά και την πλημμύρα.
1: Σε ευχαριστώ. Και αμέσως στον Πάνο Γαρουφαλιά, γιατί είχαμε νεότερα εξελίξεις σε σχέση με τα συστήματα τηλεειδοποίησης, την εγκατάσταση της τηλεειδοποίησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Τέθηκε στην ολότητά του, νομίζω, σε εφαρμογή. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Η πρώτη αμαξοστοιχεία έφτασε χθες στην Λάρισα και συνέχισε για Θεσσαλονίκη. Σήμερα εμείς καταγράψαμε το Intercity 50. Το Intercity 50 ξεκίνησε από τις 7 η ώρα από το σταθμό Λαρίστα, από εσάς δηλαδή, και έφτασε στη Λάρισα, και μάλιστα μπήκε και σε ανάποδη γραμμή. Θέλω να θυμίσω τι συνέβη με το δυστύχημα στα Τέμπη. Μπήκε λοιπόν σε ανάποδη γραμμή μετά το Δομοκό, γιατί πριν το Δομοκό είχαμε έργα, και βγήκε μετά το Παλαιοφάρσαλο στην κανονική γραμμή. Όλα αυτά ήταν αποτυπωμένα στον χάρτη τηλεδιοίκησης, το σύστημα τηλεδιοίκησης του σταθμού της Λάρισας, ο οποίος λειτουργεί για το βασικό δίκτυο βλέποντας 180 χιλιόμετρα απόσταση, δηλαδή από το Παλαιοφάρσαλο μέχρι και το πλατή Μαθίας, και βλέπει και άλλα 80 χιλιόμετρα δευτερεύοντος δικτύου από την περιοχή της Καρδίτσας και της Καλαμπάκας. Έτσι λοιπόν βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το ίδιο το τρένο. Και επίσης μπορούν πολύ εύκολα οι χειριστές αυτού του συστήματος να το σταματήσουν ανάβοντας κόκκινο φωτόσημο. Τώρα τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, έχει αξία να το δούμε, γιατί πλέον ο σιδηρόδρομος θα μπει σε μια σύγχρονη εποχή. Και το λέω αυτό γιατί θα ενεργοποιηθεί το ETCS στις αμαξοστοιχίες. Τι είναι αυτό? Είναι ένα σύστημα το οποίο με κουμπί ενεργοποιείται μέσα στην αυτοκινητά μάξα. Και εκεί λοιπόν, ακόμα και αν ο ίδιος ο μηχανοδηγός δεν δει το κόκκινο φωτόσημο, φρενάρει η ίδια η αμαξοστοιχεία βλέποντας.
1: Εμποδίζει ακόμη και το λάθος του.
7: Ακριβώς. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι τους επόμενους μήνες βλέπουμε σίγουρα να ολοκληρώνονται τα έργα που σας έλεγα και είτε από την άλλη γραμμή η συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία. Άρα λοιπόν παραδίδονται δύο γραμμές, μπαίνουν περισσότερες αμαξοστοιχείες και μπαίνοντας και το ETCS που είναι ήδη εγκατεστημένο, θα μπορέσουμε σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρώπης να κινούνται τα τρένα με 200 χιλιόμετρα και, ανά ώρα.
1: Μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερες ταχύτητες. Ναι.
7: Αντιλαμβάνεστε πλέον ότι πάμε σε μια κοντινή, σύγχρονη ευρωπαϊκή εποχή.
1: Σε ευχαριστώ, Πάνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς για την τηλεδιοίκηση και την εγκατάσταση όλων των συστημάτων. Η Σοφία Καλαβρούνη στο στούντιο για να δούμε ένα θέμα το οποίο ήρθε μέσα από καταγγελίες πολιτών για τη Ρόδο. Αφορά παραλίες και αφαιρεσίες. Καλώς τη.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Για ακόμα μία φορά παρατηρούμε παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε γυαλό και παραλία. Αυτή τη φορά, όπως είπες και εσύ, πρόκειται για παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπίων στη Ρόδο, όπως καταγγέλει το δίκτυο Ομπρέλα, που είναι υπεύθυνο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου. Συγκεκριμένα, στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκια καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας και beach bar στον Αιγελό, χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, στην παραλία Αγίου Παύλου στη Λίνδο, η επιχείρηση έχει κάνει πλήρη κατάληψη της παραλίας χωρίς να διαθέτει ενεργή σύμβαση παραχώρησης στο My Coast, ενώ δεν τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση 4 μέτρων μεταξύ ομπρελοκαθισμάτων και θάλασσας, παρομοίως και στην κεντρική παραλία της Λίνδου, όπου παρατηρείται επίσης πλήρης κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες και ομπρέλες. Να πούμε κλείνοντας ότι οι έλεγχοι στις παραλίες συνεχίζονται. Φέτος ο αριθμός των καταγγελιών ήταν μικρότερος. Οι περισσότερες καταγγελίες φέτος καταγράφηκαν σε Χαλκιδική, Ανατολική Αττική και Κυκλάδες, ενώ τα πρόστιμα ήταν επίσης τσουχτερά, με το υψηλότερο που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα να ανέρχεται σε 73.000 ευρώ και αφορά επιχείρηση στο νησί της Ρόδου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Συναγερμός στη Γερμανία μετά τον μπαράζ περιστατικών απόπειρας δολιοφθοράς. Ανάφλεξη σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Η Μόσχα απαντά στις γερμανικές κυρώσεις κλείνοντας τα Ινστιτούτα Γκέτε. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Το ζήτημα της προστασίας των κρίσιμων υποδομών βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας στη Γερμανία μετά τα απανωτά περιστατικά με απόπειρες δόλιο φθοράς τόσο σε δίκτυα όσο και σε επιχειρήσεις. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες τη νύχτα στο Μόναχο για τη ρήψη εμπριστικών μηχανισμών εναντίον μιας αμυντικής βιομηχανίας. Για ρεαλιστική απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εσωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι η βασική ευθύνη προστασίας ανήκει στις ίδιες τις εταιρείες για τις εγκαταστάσεις τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να σκέφτεται να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τη στιγμή πάντως που η μετακίνηση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή συνεχίζεται. Στο μεταξύ, σημάδια ανάφλεξης έρχονται από όλα τα σημεία κρίσης σε Γάζα, Λίβανο και Συρία. Η κυβέρνηση της Μόσχας θα κλείσει τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Είναι η ανακοίνωση της Ρωσίας στο ανακοινωθέν κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, όπως δήλωσε ο Υπουργός στο πρακτορείο Interfax από το Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, όπου βρίσκεται. Η γερμανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού ως απάντηση στην ανακάλυψη ενός εκρηκτικού σε ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
1: Και από τη Βόνη Φάληρο, ο Θανάσης Κρητικός στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
11: Χαίρετε. Σπουδαία μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, η ακριβότερη στην ιστορία του. Ο Αζεντίνου Ναΐ επιστρέφει στο Τριφύλι, θα αγωνιστεί ξανά με τα πράσινα μετά από μια χρονιά που αγωνίστηκε στην Τζιρόνα και αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους του ισπανικού πρωταθλήματος. Ένας παίκτης ο οποίος λατρεύτηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού στον μόλις έναν χρόνο που αγωνίστηκε με τα πράσινα. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε τα πάντα για να τον αποκτήσει. Το κατάφερε με ένα υπέρογκο ποσό που έδωσε στην Τζιρόνα αλλά και στον παίκτη. Και ο Ουναΐ, έτσι ενισχύει, είναι το σημείο αναφοράς πλέον της ομάδας του Παναθηναϊκού για την σεζόν που έρχεται και για την ομάδα του Νίστρου που ενισχύει σημαντικά. Ο Μαροκινός θα είναι απόψε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Όταν θα είναι,
11: όχι, δεν θα αγωνιστεί, θα είναι στο γήπεδο να παρακολουθήσει το παιχνίδι της νέας του ομάδας.
1: Οπότε θα έχουν την ευκαιρία και όσοι πάνε στο Ολυμπιακό Στάδιο να το δουν, μπορεί ως τον αγωνιστικό χώρο, αλλά τουλάχιστον.
11: Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 απευθείας από τον Sky για την πρώτη αγωνιστική του League Face του Κυπέλου. Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λίον Μπέιλι. Και για τον Τιάγκο Νους, τον οποίο απέκτησε από τον Όφη, θα μείνει ο παίκτης δανεικός μέχρι τον Γενάρη στους Κρητικούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
12: Πάμε επόμενη γραμμή.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
15: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
17: Ανώτερες σπουδές.
18: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
19: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
20: Ο ζωντανός σταθμός.
21: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
22: Πλήρης ανακαίνιση.
21: Άψογα υλικά.
22: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
21: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
22: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
21: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
22: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
21: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
22: Και όλα γίνονται εύκολα.
23: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
24: Άσε με, ρε Ιουλιέτα, να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
23: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
24: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δεν χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
23: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
24: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
23: Πίτσα Ρωμαίο.
24: Για αυτούς που ξέρουν.
23: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Είσαι μικρός! Πολύ μικρός! Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
17: Ακούς Star FM 933. Star FM.
25: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day, all night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
10: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
11: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Τώρα που σε έχω

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com
4: Star FM 93,6.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ζήσου. Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
0: Star FM

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με

0: ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
1: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
2: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
3: Είμαι η Πάολα.
4: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Είμαστε η Ονειράμα.
8: Είμαι η Μαλού.
9: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
10: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση,
4: πλήρης ανακαίνιση,
3: άψογα υλικά,
4: πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
5: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
6: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
11: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
7: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star. Star.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 9.32. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3.
9: Star FM.

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 93,3.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM.
2: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,